0: Η ώρα στον Ιστολή επαναλειτουργεί. Ρέο Σάββατο, 7.30 το πρωί, με τρεις Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία, χαστό γυμναστήριο και τερματισμό στο κτέλ.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλη. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του, σε ποικιλία, φρεσκοψημένα κάθε μέρα κοντά σα, στον κεντρικό δρόμο έρχονται τα προϊόντα μα, στο νέο κατάστημα.
2: Ειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα.
3: Καλύτερες τιμές για καθαριστικές ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική, η κερία σας περιμένει.

Kefalonia.gr. Το νέο e-shop του inkefalonia.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:20 ευγυρίας. Ο Αγίος Νικόλαος, γυροκομείο, κλειστό. Η δική σου.

0: Ιουάν, υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Αποτελεσματικές μεθόδους, με τη φίλη σας και κερδίστε 20 φαλήνων 61 περιφερειακός εργοστολίου. Λονιά Healthcare.
1: Η λαύση έχει γίνει βραχνάς.
2: Έλα τώρα στο 60.
1: Τα χημικά άριστης ποιότητας στις καλυστήματα επεξεργασίας νερού.
2: Νάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου.
3: Η ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω λάθη στα ΑΒ Food Market. Κρασί, λάδι, Μέτα Food Market. Γιατί αυτή η
4: κουλιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι, κουλούρι και παξιμάδια του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σιτά, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκαλίου πόρου στα Βλαχάτα. Κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Κεφαλονιά 89,2.

0: αισιοδοξία για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε η ΟΑΣΚΙ πηγή, σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρί. Όμως ότι μια διπλωματική λύση τον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο. Βγήκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τω μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν εντός της ημέρας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ο ψυγιές Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κέντρο, έχει καταγραφεί σε βίντεο κατά της δικαστικής απόφασης που τον απομακρύνει από την δημοκρατία. Δεν θα παραδοθούμε σε αυτό το πράγμα.
1: Με αγορές άνω των Πενέλη Hot Lab Experience.
2: Φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι. Αγοράζω εισιτήριο.
3: Είναι ο κόσμος της McLaren Master. Στοτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε Πενέλη Hot Lab Experience σε ένα McLaren.
4: Real Sports.
0: Η τελευταία της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα 2. Υποβιβάζονται σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα και 5 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία.
4: Στους 97,8.

0: καλή σας ημέρα και καλό Παρασκευό. Θα τραγουδάμε και τα λοιπά. Η Κάτσου, παιδιά, είναι
1: σε παιδιά. Και πανηγύρια και ξενύχτησα. Τι να κάνω.
0: Γιάσταση.
1: Κούραση έχω, αγόρι μου.
0: Καλώ σα βρήκαμε, λοιπόν, η κυρία Μαλή.
1: Άλλο μικρόφωνο.
2: Είμαστε οπαδοί.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Θα σου εξηγεί. Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί μας.
1: Έτσι δεν είναι, Νικό μου. Δεν
0: τι γίνεται. Περιμένουμε να μάθουμε. Σχεδόν στούντιο 3LFM. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σε καιρό και θα μας τα χαλάσει και το Σαββατοκύριακο. Σήμερα λινά, αλλά δεν πάβει να χαλάει αυτό το mood το ανοιξιάτικο. Πιστεύω θα υπάρξει. Μετά θα έχουμε πάρα πολλοί κόσμος. Έχει κανονίσει να αστάθεια.
0: Μπόρες,
1: δεν σε έριξε βροχή.
0: Να έχετε και καμιά ομπρελίτσα μας.
1: Έχουμε σήμερα η πρώτη αγώνα.
0: Αυξημένα. Ωραία. Φυσικά μέτρα ασφαλείας. Έκαναν τον περίπατο τους στην Αθήνα. Τον Τελαρέα, με το Μοντέρο. Ανερχόμενο αστέρι. Ναι, εντάξει.
1: Λογικό
0: γιατί
1: είναι.
0: Θα υπάρχουν
1: γιορτή του μπάσκετ.
0: Περίπου Ισπανοί της Βαλένθια και δύο οπαδοί του Ολυμπιακού από το Φάληρο. Ηλεκτρικό.
1: Να μην έχουμε έκτροπο, να μην έχουμε πισό. Άκα είναι απίστευτο που ποιος έχει πάει και το έχει δει. Γίνει κάτι τώρα. Να κάνουμε τώρα. Εντάξει, κάποιοι είναι, κάποιοι είναι Ολυμπιακός για να πηγαίνουν Παθηναϊκός. Εγώ με τον
0: σπουδαίους αγώνες και ο καλύτερος να κατακτήσει
1: την Αθήνα, έτσι.
0: Οι οπαδοί της Βαλένθια και της Ρεάλ θα πάνε από το Καλυμά. Τρεις ζώνες με τα μέτρα ασφαλείας.
1: Ντου έχει πάρα πολύ αστυνομία και λογικό είναι.
0: Πίκρα σήμερα λέει στο φαϊνάλ. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι η ζωή. Καλημέρα.
1: Έτσι, χιλιόχρονα.
0: Χρόνια πολλά και καλά. Και θα πούμε και ορισμένα πράγματα, θα ακούσουμε. Πάμε να πάρουμε τίμημα και αναφέρεται εδώ στις τιμές που συνάδει το επόμενο διάστημα. Σχεδόν κοντά λέει σε μια συμφωνία. Συμφωνία. Και βέβαια καθοριστικό ρόλο το Νασίμ. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αγώνας δρόμου. Όσο περνάει ο καιρός γίνεται το πράγμα όλη μέρα στη Στέλλα. Σας ακούω λέει κάθε μέρα μπλα μπλα μπλα. Εκεί ενώ είναι ακαδημαϊκή. Εκτός από μια τηλεοπτική εκπομπή.
3: Είναι ακαδημιακή εδώ πέρα.
1: Το μάτι μου για τα καλά λόγια. Να είσαι καλά. Άμα χρειαστεί.
0: Λέει μια καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.

0: Έτσι,
1: βράσιμασαι, το είπα.
0: Το λες. Καλή επιτυχία.
1: Καλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Ξέ το, και το όνομα του κόμματος, το οποίο...
2: Η ελπίδα για τη δημοκρατία!
1: Και στη συνέχεια η Μαρία Καριστιανού, καθαρά χέρια.
0: Και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, σχεσί του, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό το όνομα, ελπίδα για τη δημοκρατία Καριστιανού, και λογικό είναι να συμβεί αυτό.
1: Μαρία Καριστιανού, κίνημα, αντί παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη, ένα από τα υπάρχοντα κόμματα, τόνισε ότι η ίδια, αναφέροντας το αίτημα που...
2: Και αυτοί που συμπολίτες, Ελληνίδες, σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση. Ακολουθούσε από μία οθόνη.
0: Εταιρό. Ανάμεσά του ήταν ο πρώην υποψήφιος βουλευτής με την ίδια Μακεδονία, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδη.
1: Ακούσουμε, γιατί ήταν 15 δευτερόλεπτα, τόσο ήταν.
3: Η αισιοδοξία που βαλίσει πάνω της.
1: Και αποχώρησε.
0: Των συγγραφέων Ντοστογεύσκη, Τολστό.
1: Τοποθέτηση που έκανε, εξηγώντας.

0: Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απογορευμό. Τσέχοφ. Κάποιοι συνόσωποι ενός κακού λαού κάψε το 1861 ότι η τιμωρία τους πλησιάζει.
1: Ενώ ως παρόν ήταν και ο Θανάσης Παπα-Νικολάου, το Βενιζέλου, ο κύριος Σταύρος Καλετή, ο Σιφ Καλαμαράκη, ο δικηγόρος βεβαίως, πασίγνωστη. Δεν θέλω να πω. Και η Κατερίνα.
2: Έγιναν λοιπόν τα αποκαλυπτήρια και για το θέματα.
1: Ναι, βέβαια. Και ποιοι θα βγαίνουν
2: και κάποιες δηλώσεις, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση. Αλλά περιμένουμε να
1: δούμε. Τη Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά σας και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε εύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο. 11-34-34-34.
2: Στο γεύση έχει γράψει πάρα πολλά έργα. Και ο Τολστόι και ο Τσέχοφ σπουδαί. Τώρα, επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια και τελικό Champions League, στις ειδή, παίχτες γύρω μου και όλα χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large, κορυφαία extra large τηλεόραση, εγγύηση safety net και με δούμε extra large τηλεόραση.
1: Λοιπόν, άρα περιμένουμε και το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Άρα το λέω αυτό γιατί έχει αυτό άρα αν γίνει θα έχουμε τρία πολιτικό πεδίο που θα είναι ένα τελείως διαφορετικό το επόμενο διάστημα.
2: Πάντως ήρθε. Είναι εδώ για να παρακολουθήσει. Ναι.
1: Αφού του EuroLeague Final Four με το πιο διασκευή έως Κυριακή 24 Μαΐου το δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν, υπά δυνατά.
3: Κάρτες bonus της Αλφαμετός.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω.
4: Και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαίρι σε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επα.gr κάθετος bonus.
5: Όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται.
5: Ακεί περίμενε. Τι θέλω. Rainbow Waters. Για περίοδο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
6: Τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
5: Το.
6: Τι σου λέω τόση ώρα.
4: Το τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότη 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. Πείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. Ισχύουν όρο και προϋποθέσεις.
7: Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.
8: Μου καρφώθηκε δε.
7: Να ράξουν στη βεράντα. Μπράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν και τώρα. Καμιά ιδέα. Και στο ijambo.gr.
9: Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στα δικότητα που ψάχνεις. Αμετίκο νοσηλεία. Instahealth.gr. Τα κίνησή σου. Θέλεις. Μην το αναπνώ το Κάστρο Πελογιάννη και απόλαυσε ένα έξυπνη κίνηση.
11: Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
12: Κλείσε με τέρου. Μίλα με τον γιατρό σου. Ενημέρωσης της Johnson & Johnson.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χαλκνίδη με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοαθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και αλλιώ.
14: Άλκη στις Πρωτοψάλι, Δευτέρα 15.
15: Η Παύλα Αργοστόλη.gr. Υποβάλλεται εύκολα και γρήγορα αιτήματα την ιστοσελίδα η Παύλα Αργοστόλη.gr. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, 999.
16: Μένει είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό. Ο Ουάσιγκτον για συμφωνία. Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκει βουλή σε προτάσεις της αντιπολίτευσης για ΣΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Τεταστικής Επιτροπής αναφορικά με τις παράνομες.
17: Με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
16: Την ώρα από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά ανατμίζει στην Αττική Οδό όπου μεταμόρφωση δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή. Ο Χρυσοστόμου Σμύρνησε ώστε να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δημού.
18: I've heard people say, but we love and we share, I guess, the love.
19: Oh, oh, man. Can't get enough, no one.
2: Έχετε βρει όλα τα έργα του σπουδαίου. Ηλίθιο, για παράδειγμα. Γιατί μου στέλνετε ότι έχει γλα. Το έγκλημα και τιμωρία, έγκλημα και τιμωρία. Μέρα και στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης κάνει και παράφραση. Αν ζούσε... Τέλος πάντων, σου ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Δεν είναι πάλι αυτό.
1: Δεν, εντάξει. Χριστό, αν δεν πάρω φακελάκι και τρόπο που βιντεοσκόπησε όλο αυτό και το έστειλε. Τι μάθαμε, Ιωσήφ μου, υπάρχουν κι άλλες κατά παλιότερα.
2: Συγκεκριμένο αναισθησιολόγο, ο οποίος φυλάκι, τι φακελάκι, 150 ευρώ τώρα. Εάν δεν δώσετε τα χρήματα, τέγραψε σε βίντεο και να ακούσουμε τι είπε ο γιος της
20: αστυνομίας. Θα ξαναπεράσει και ετοίμασα το κινητήματα, αλλιώς λέει η ώρα του μηνός.
2: Όπως είπε και η Αμαλία, ο ίδιος επικαλέστηκε προβλήματα.
1: Είναι ψέματα όλα αυτά, ότι έχει καρκίνο και τα λοιπά. Τι όχι.
2: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, χθες στο δελτίο ειδήσεων, να παραμείνει στο ΕΣΥ.
21: Ως διοίκηση όμως του νοσοκομείου, δεν το αποτέλεσμα στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο της προηγούμενης κυβέρνησης και τον που στέλνω πολύ σαφές. Όπου εδώ τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό το φόρμα με φακελάκι τα νόητα πράγματα, ότι είναι ασθενής, ότι το έκανε διάφορα πάντα τελείως αληθινό. Πήρα λεφτά και δεν είναι το να είμαι εγώ υπουργός υγείας και να ανεχθώ
1: τέτοιου γυναίκα που πρέπει να χειριστεί στο φορεί. Ανήθικο, δεν ξέρω πώς αλλιώς.

0: Το πω, ο ξιατρής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι απλή, δεν έχουν θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Καθημερινότητα. Να πληρώσουν, λέει, καλά τους γιατρούς, μείβονται όπως θα έπρεπε στη χωρατότητα να παρέχουν και ιδιωτικά.
0: Ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο.
1: Πιστεύω όμως ότι είναι και στον.
0: Θα συμφωνήσω για τις συμμετοχές των γιατρών ότι πρέπει να αυξηθούν. Κανείς πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Πακελάκι, βεβαίως συμφωνώ ότι. Τα έχουμε ακούσει και εμείς αυτά, Ιωσή.
1: Να τη στάσει πριν σε βάλει να κάνεις οτιδήποτε. Εντάξει, Γιώργο, νομίζω ότι είναι η μειονότητα, έτσι.
0: Μα είναι ώρα, μισθό, μισάωρο το πρώτο. Στο ώρα της εκπομπής, στο μεγαλύτερο μέρος του, ήταν αφιερωμένο, μάλλον δεν το έχεις ακούσει.
1: Δοτούμε σταθερά την Ευρώπη με γιατρού. Και η Αθηνά που στέλνει το μήνυμά της από το ζεστό Λονδίνο. Καλό Σαββατοκύριακο, Αθηνά. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ θέλω μια ανανέωση.
1: Να κερδίσεις κιόλας.
0: Καλά τώρα. Αυτά θέλω.
1: Βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία.
0: Κούπονς. Μπαίνω τώρα.
1: Τι ώρα. Παναγιώτης
0: Βόγγλικε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη μέρα.
1: Βοηθεί εναντίον σου.
0: Μου κάνεις μπούλινγκ στο παιδί.
1: Κάνω μπούλινγκ.
0: Μπούλινγκ.
2: Απτό ήταν απλά θα ενημερώσουμε το ακροατήριο.
0: Μπράβο.
2: Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα τσιμού, μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περί...
1: Χαιρετάνε όλοι!
0: Μπορείτε να φανταστείτε, πες τα πέ...
1: Πάσε διάολο στο ποδάρι, του λέω.
0: Διάολο στο ποδάρι.
1: Στο παιδί να πει την κίνηση.
2: και στην άνοδο της Χαλάνδρη και Χολαργό, Γυρούπολη. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχώνω. Από Άλυμο μέχρι Φάληρο και από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο προς αεροδρόμιο, 15-20 λεπτών συνεχώνω. Και για το Final Four της κυκλοφοριακής ρυθμίσης.
0: Όχι, μου. Ναι, εσύ δεν θα πας.
2: Σταθμό του ηλεκτρικού Ερμπαχτσέ στο σταθμό.
0: Του Παναθηναϊκού οι φίλοι δεν θα φύγουν από πουθενά.
2: Όχι, όχι. Και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Σε ισχύ βρίσκεται από τσέξ το πρωί Σθήνας.
1: Μόνο Παναγιώτη, άλλη μια φορά, τι ώρα, ώστε να ξέρει και ο κόσμος εκείνη η ώρα θα είναι δει
2: στο σταθμό ΙΣΑΠ του Φαλήρου.
1: Ανέβουν στο Ολυμπιακό στάδιο και αντίστοιχα. Μάλιστα. Αυτά για να ξέρετε, να ζει εδώ στο μήνυμά του. Βολάνι, έλα. Παιδιά, είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Μου πένα
1: κάτσω από την παράλληλη, ναι. Πάλι καλά που έχω το ροκ.
0: Κροταφείο για καφεδάκι.
1: Μπα που να δαγκώ.
0: Απαντήσει γιατί μου το έστειλε. Το είπα, ακού στον αέρα.
1: Βολάνι, λίγο τα χάπια μου γιατί φούντοσα.
3: Και βάλει εδώ πιάσει.
4: Ο Πέτρο.
3: Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με έξτρα ω την επέκταση εγγύηση Aces άνω των 55 ιντσών.
5: Στα Lidl, βάζει καρότσι σου χωρί περικοπέ. Για να έχει και τι κρατάμε αχτύπητε απαντώντα το Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο σα προσκαλεί να οδηγήσετε την πλοίο Νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλεισέω στι 15 Ιουνίου τα Renault είτε στο Renault.gr.
7: Clear Asda. Έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα.
8: Πανθένα Hydrops. Ενυδατώνουν και.
9: Κρέα επιχειρήσει και ελεύθεροι επαγγελματίε.
10: Το ES1 Go Stay AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα εγγύηση της Centers of One.
11: Αφοσίωση, αντοχή, βάζεις τον πύχη.
12: Όλο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει.
13: Που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ο σύμμαχος είναι τα ιδιαίτερος σε όσα έχουν αξία. Ένα στον ΕΟΦ.
14: Βρε αγάπη μου.
15: Δεν παίρνετε βάρος. Δεν σημαίνει ότι είναι.
16: Κοινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεία και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τα 470. Εθνική δράση κατά της Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικού.
17: Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία.
18: Ξύπατε. Προς τα Vital. Και οστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής.
19: Ομά 8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Smith. Σήμερα έχει γενέθλια και με εξαιρετική σόλο καριέρα. Ας μην ξύσουμε πληγές, ας μείνουμε μόνο στις μουσικές. Και με το βολάνι ο άλλος εδώ. Α, όχι, η Αναστασία. Αυτό είναι η υπόσχεση. Νηθούν συντεταγμένα από καναπές ηρωστικό. Ναι, Σπύρο μου, ναι, Σπύρο.
1: Εμείς εδώ πειραζόμαστε, το λέω για να μην είναι έτσι. Απλώς και έτσι περνάνε οι μέρες και περνάνε για τον Νικόλα και για τον Νίκο Ρογκάκο. Δεν περιμένουμε τον Καλαμαράκι στη γωνία. Αν δεν πάρουμε το final, το Euroleague. Δεν σημαίνει ότι το πάρεις, γιατί άλλες φορές έχεις πάει. Και δεν...
0: Φέτος είναι η καλύτερη ομάδα.
1: Μην το λες όμως.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνουν όλα.
1: Ακριβώς. Το Μαρινάκι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έκανε ένα βιντεάκι και είπε ότι αυτό τα συνδυάζω όλα μαζί. Έχουμε και ένα μήνυμα στον κύριο Παύλο Μαρινάκι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Είσαι με μια εξαιρετική πτώση σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλά αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
1: Γραφικό 2026, τη Δευτέρα 25. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία του Πρωθυπουργού εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα. Μιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.
0: Σαν στις διαπραγματεύσεις για.
2: Ονόματα, μην λες ονόματα.
0: Δεν είπα, εγώ ο Ασίμ είπα, ό,τι το φακελάκι. Εξαίρεση είναι η διαχρηματισμό. Το ίδιο λέει και ο Βαγγέλης. Στο ΕΣΥ, μάλιστα στο νοσοκομείο.

0: Για Όλγα.
1: Ποσοστό οι γιατροί και οι νοσηλευτές όλοι. Εντάξει τώρα.
0: Αλλά όπως σε κάθε κλάδο.
1: Για τον πόλεμο σας Τάπεκισταν, όπως είπε ο Ιωσήφ, περιμένουμε.
0: Τις τιμές, γιατί σήμερα είδα 2,16.
1: Συν 27 ευρώ.
2: Στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη.
3: Τώρα στην ενότητα The My Rewards Cook από το eFood. 20% έκπτωση, μα εκπτώσεις και προσφορές. My Day. Προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο The.
4: Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και εκεί.
5: Βρες ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα διαφέρει. Διορική θερμομόνωση του σπιτιού σου. Για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Προξτοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακή σάψια χρώματα και σχέδια. Η πρώτη προστασία.
7: Rival Consulting Services.
8: Η ώρα στον λήξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταπκεί και στο amicro.gr. Πίστη. Από το 1992 η.
9: Συνδέσαι για μοντέλα.
10: Και το ρωτάς.
9: Υποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
11: Γανάτος ΑΕ. Στη Βιπέα.
12: Συνδεόμαστε με τον.
13: Σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση. Κοινό ραδιοφωνό.
15: Σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τις.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, όμως περιμετρικά του Συντάγματος, βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική. Συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν. Μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ωστόσο, και δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο όρμα. Πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστική κλάση τη αντιπολίτευση για σύσταση ενώπιον τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τη μήνυμα ότι όποιο γιατρό συλλαμβρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νοκελάκι από ασθενή στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Συνεχίζουν να φτάνουν στις κλινικές μας πάσχοντα. Ένα είναι τα ύποπτα κρούσματα από τον ιό.
15: Στη Europe's Banking τουρισμός για κάθε ανάγκη.
17: Σκέφτεσαι παγωτό και εσύ να ανοίξεις 65 μέρες το χρόνο. Στη Γιούρμε με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos και την Business Credit Master
18: Ισέων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Ο Ισπανός Κάρλος Περού, την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ της ΕΚ.gr.
19: Τον Κανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και live betting για δράση όπου και να μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και
1: Real Weather. Ο καιρό.
16: Τη χώρα κυρίως στις μεσημβρινές και απογειοκρασία στην Αττική στου.
8: Κόμμα 8.

0: Λάου για την χθεσινή ίδρυση. Ο 26 Μαΐου, Τρίτη.
1: Χρώματα της φανέλας που ανέβασε, που είναι αυτό το βαθύ μπλε, βαθύματα του νέου κόμματος, του σήματος του νέου κόμματος. Δεν είναι μόνο πορτοκαλί, έχει και λίγο μπλε.
2: Σπίζαμε την Μπαρσελόνα.
1: Ποιες πληροφορίες. Τι.
0: Αλλά είναι και Μπαρσελόνα, Μπαρσελόνα, η Ρεάλ είναι η ομάδα του Βασίλη. Καταλωνία, λαϊκή βάση.
1: Άτος.
2: Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά Ευσυνιακός.
0: Στον Μπαρσελόνα πανελευσυνιακός και έρχεται ο Ρίδης ο πανελευσυνιακός στην Μπαρσελόνα.
1: Λοιπόν, λίγο να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Ο Σταμάτης γράφει τραγούδι. Τι εννοεί. Α, για το μήνυμα. Ναι, διαβάζει και τα μηνύματα. Έχει και φαν. Να πω λοιπόν ότι τώρα θα μου πει δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Θα είστε στον εξώστη. Μπορεί κάποιοι να έχουν ραφτεί για να πάνε μέσα. Ότι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει καμία πρόσκυπρα. Εμένα που κάποια είναι άγνωστα, ναι. Αλλά νέα παιδιά, νέα στην παρουσίαση και στην ανακοίνωση ενός άλλου κόμματος που θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φυσιολογικό.
0: Φυσιολογικό είναι.
1: Τώρα, απλά... πριν πάνε, ας το σκεφτούν κάποιοι. Λέω εγώ τώρα.
0: Ρωτήθηκε λοιπόν.
3: Δεν παρέ του με το έχω πει. Μέρα θα είμαι και όταν
4: ό,τι σας θέλει.
3: Όχι τίποτα.
4: Πώς.
5: Αποστασιοποιούμενος θα πάτε.
1: Δεν έχει μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτό το στην περίοδο.
0: Κανονικά έτσι συμβαίνει.
1: Τι είδη κανονικά. Θα ρωτήσει. Ότι δεν έχει γίνει κανένα ντιλάρισμα. Και κάπου υπάρχουν και κάποιες. Αύριο δεν το ξέρω. Και ότι έχουν.
2: Πιστής έρχεται.
0: Έχουμε λοιπόν, για το οποίο εδώ πέρα ο Σταμάτης μας βρίζει, δύο αποσπάσματα από την ομιλία της κυρίας Καριστιέρα με ποιοι ήταν εκεί, τι συνέβη και τα λοιπά. Ναι. Ωραία θα περάσουμε το επόμενο ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία. Παντό του Ντοστογεύσκη. 2-11-200-8-200 τα μήνα στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς που μερικοί ράβονται λοιπόν. Στην πρώτη ώρα το απόγευμα, Final Four σήμερα στην Αθήνα για την μετακίνηση των φιλάθλων. Επίσης με τον ηλεκτρικό, το μεσημέρι καταστάσεων. Τον Παύλο Ασλανίδη, την ίδρυση αυτή του νέου κόμματος, να μην τα λέω εγώ.
6: Από προσανατολισμός. Δεν το λέω για τους ελεκτές, έτσι τα δικαστήρια.

0: Τον Τεμπών.
1: Υπάρχει μια συμφωνία και μακάρι να πει το ρόλο του διαμεσολαβητή.
0: Χθες έγινε δεκτή η αίτηση που είχε κατά. Καθώς έχει συμπληρώσει το 80ο δείγμα κρατουμένου και τα
1: χρόνια έμεινε με στη φυλακή και θα αποφυλακιστεί. Στο ότι αν τον έβγαζαν κλείνοντα εφρά, ότι δεν μπορεί να φύγει εκτός Ελλάδος, πρέπει να είναι περίεργο, ότι εξέτησε το μέγιστο
0: πρωί που μίλησε στην εκπομπή εδώ του και με τον Σάβα Ξηρό. Είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός, ο οποίος.
1: Καταλαβαίνεις ότι τους αρέσει καθόλου αυτή. Είναι αυτό, αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άλλοι. Δεν ξέρω.
0: Ανέρεση λοιπόν της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιώτη έρχεται από τον Άριο Πάγο. Από την άλλη, είχαμε χθες 20 αστυνομικοί, οι οποίοι στις πληροφορίες κάνουν λόγο για 18, από τρεις διαφορετικές διακίνηση ναρκώτικα. Πάσαν την πόρτα, έκαναν την έφοδο. Και πώς μπαίνουν, είχαν πάνω ένα μπολ με κοκαίνη.
1: Απιστής κανονικά, δεν είναι έτσι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι

0: Κάναν.
1: Στη συγκεκριμένη είχαν εμπλοκή και με πορεία, είχαν εμπλοκή και με επιδοτήσεις
2: της αστυνομίας σε αυτή.
0: Πάμε λίγο στα πολιτικά. Προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζίβουλη για την πρόταση του Πασόκ. Περισύσταση. Να φαίνεται ότι θα εγείρει ζήτημα εθνική ασφάλεια.
1: Λιβανό και την κυρία Ραπατζίβουλη. Υπήρξαν κάποιε διαρροέ. Να βρούνε τώρα ποιοι είναι.
0: Αυτό είναι.
1: Για την παράθεση και για την υπόθεση.
0: Σύγκρουση σίγουρα στη Βουλή.
1: Εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Τι θα κάνει η μια από ποπό, δεν μπορώ.
1: Έλα, Παναγιωτάκι.
0: Ανάθεμα, γελάει.
1: Τι γίνεται στους δρόμους.
4: Είχαμε πριν από λίγο στο 35ο χινάτομο, έχει τραυματιστεί σοβαρά και άλλα δύο τραυματισμού. Του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλη, Λεωφόρο Αθηνών, από Χαϊδάρη μέχρι Καραμαγκελός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Κάβδο από Μαρούση μέχρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσσαλίας Καλαμακίου.
0: Φτάνει.
4: Στους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, δρόμιο και 10-15 λεπτά. Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Good luck. Και ξέρω τι του συμβαίνει και θα του πω. Πώς θα τα κάνει και αυτά τα food, για ό,τι τραβάει παιδί μου η ώρα και ό,τι άλλο ψάχνεις. Και επειδή και κέρδος Ιωσήφ μου στο τσεπάκι.
1: Χρήσιμη πληροφορία. Προετοιμάσου γιατί κράτησε τα σνακ και τα αναψυκτικά. Την απαραίτητη σκιά στην άμμο, την ψάθα παραλίας που μετατρέπεται σε πρακτική. Με σύνδεση για το αυτοκίνητό σου, μαχείων, με ειδικό σφινκτήρα.
5: Ώρα να έχεις bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα.
7: Πλήσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το bank εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.
9: Ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου με...
10: Ο δικός μας σκόρερ του Conference League. 11 γκολ σε 9 συμμετοχές, παίζοντας κομβικό τελικό με αντίπαλο τη Φιωρεντίνα.
11: 5. Παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί,
11: όρια και προϋποθέσεις απαιτείται εγγραφή.
13: Και σε χαμηλές τιμές. Γιατί άξιζε 9. Κόλλα 2 λίτρα, 25 λίτρα, 3,89.
14: Λίτλ. Σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένε. Μοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο. Πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων στην ανατροφή των παιδιών τους, μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας, Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.
16: Τα καλυμμένα.
17: Hertz Leasing.
16: Και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
17: Zing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles εντά σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing.
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
18: Ή κάτι ενισχυτικό.
20: Ενυθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια.
21: Στο αυτοκίνητο, στους
20: LGR.
21: Άμεση ενημέρωση πάντα ραδιοφωνώ.
22: Δυο ταχύ οχημάτων σημειώθηκε πριν από ματισμό ενός ατόμου και δύο άλλων ελαφρά. Ο Ρούμπιο να κάνει λόγο για πρόοδο στις MSG σημείωσε ότι είναι ακόμη νωρίς. Επιτροπή σχετικά με την υπόθεση των υποκτικής επιτροπής κατά των Σπύλιου Λιβανού.
23: Στους
22: είναι οι δεξιές λωρίδες. Είναι η κίνηση στον Κηφισό από Κόκκινο Μήλο, είσοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Ασυδόνο στην Αττική. Δομίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στην οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 μαν κατοίκων του Δήμου Μαραθώνου.
24: Αυτό δεν είναι καλό.

0: στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης επιστρέψαμε. Ο Μωρή Καντέ λοιπόν, μια σπουδαία από την Αφρική, φυσικά η τεράστια. Ένα από τα πρώτα κράτησε το. Μπορεί να μας χρησιμοποιηθεί, θα το μάθεις την κατάλληλη ώρα.
1: Μαθητική, αλλά και να προστατέψετε την οθόνη αφής που διαθέτει με ένα απλό άγγιγμα από έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Ζήνα σας. Καλέστε τώρα στο...
0: Η ΕΚΟ κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέλη του ΕΚΟ Smile, με κέμισμα, η ΕΚΟ πριν Παρασκευή και Σάββατο, μέχρι το τέλος. Ηλία και ο Ηλίας έχει κολλήσει με τον Τοστό. Αναφέρεται εκεί και στον κύριο. Δυσκολεύει την πρόσβαση, καθημερινά. Να πούμε άλλη μια φορά, μπας και υδρώσει το ρεπορτάζ.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά έχει πέσει αυτό το γεφύρι. Και τώρα, μια και λέμε αυτά, τι έγινε, ρε παιδιά, με το. Μια εξήγηση.
1: Α, συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Υπάρξει μια επίσημη απάντηση.
0: Να λέει νότιο-ανατολικά τη Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Ωραία, τώρα κάποια εξήγηση. Αφήνουμε τώρα του διάφορου συνωμοσιολόγου και
1: κάνουμε. Γιατί ανέβηκε και το πετρέλαιο στη διεθνή.

0: μία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Να σε πω ένα διάστημα. Τι λένε οι περισσότεροι αναλυτές? Και ότι πολύ δύσκολα θα πέσει ο χώρον γενικότερα. Άνοιξε σε αυτή η έρευνα του Bloomberg και το πετρελαίου στα πριν προπολέμου επίπεδα.
1: Μην γλιτώσουμε με τίποτα. Από αυτά θα τις βιώνουμε για πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει, πάντως, εντάξει, ο ΙΕ μίλησε για ότι μας από τις τιμές των οφείλων θα εκτοξευθούν το επόμενο διάστημα. Λόγω του πολέμου βεβαίως. Έτσι. Και...
1: σε λίγο των νέων.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί χθες έτοιμα, αν και όταν έρθει, πεσβήτηση της κυριαρχίας. Σήμερα κλίματος, με τις τουρκικές αξιώσεις, μιλάμε μία αναφορά στη γαλάζια πέρα. Ζωνών ή κυριαρχίας, σύμφωνα πάντα με τις τουρκικές πηγές. Οπότε, επί της ουσίας, εστιάζεις και όλα τα υπόλοιπα. Είναι αυτό το οποίο να σχολιάσουμε. Γιατί μέχρι τώρα...
0: Η κυβέρνηση το είπε και όπως και ο κύριος Δένες λέει, δεν απαντώ. Τι να σπάει στην παγίδα του προπαγανδιστικού μη καθόλου της
1: οικοπλησίας.
0: Αλλά εσύ θεώσεις, όταν πια ήξερε τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοθέτης. Εντάξει.
1: Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, την οποία την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τη ΣΥΚΑ ενσυναίσθηση. Στα κατά Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται εδώ μια εξαιρετική πρωτοβουλία.
0: Λοιπόν, αυτή την κυρία Ζοπούλου, σε ένα απολαστικό τεύχος γεμάτο καλεκυριακής ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνη εντοπίζει ανταμείβη σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού.
1: Και δύο στους απατεών.
0: Ναι, καλά κάνεις, Ιωσήφ.
1: Ακούσαμε αυτή και πάλι από αυτές τις πύρες και το δυτικά. Και λες...
0: ξέρω τι να σου πω. Πάντως μην πατάτε και κανένα σύνδεσμο. Κανένα σύνδεσμο. Κάσα στοιχεία.
1: Δηλαδή πόσο καιρό. Και μάλιστα οι ελληνικές φωνικές.
2: Μου ήρθε μέλλον από την εφορία 600 ευρώ.
3: Στάμπι. Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στοιχεία. Ούτε χρήματα.
2: Ούτε κοστί.
1: Και για όλα τα υπόλοιπα.
0: Τίποτα. Μην εμπιστεύεστε. Τέλεια.
1: Και η γιαγιά. Και...
0: τέλεια.
4: Ριάλε. Προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής. Τι λες κάμου?
5: Όχι μπούπι μου, για το στεγαστή. Για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επί...
4: δηλαδή, άρα με κρύβεις. Αυτό το παιδί.
6: Από το Παγκράτη. Αλάρτη τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
7: Καθημερινές διαδρομές απαιτείς Ergon. Των επαγγελματικών vans ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις μερσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται αύριο.
9: Τότε...
10: και του Εφραίν και του Ούρταμπα.
11: Είναι πολύτιμο για εσάς. Στην ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home διασφαλίζεται ίνα. Απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για κεντρικά Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες με ποιον όρη και προϋποθέσεις.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρόπα!
13: Ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάσιμος χορηγός του EuroLeague Final Four της.
14: Ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή, καφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα να κυκλώνουμε συνειδητά. Να κύκλωση που αφήνει αξία.
15: Νέοι τρόποι θωράκισης παραβιάζονται.
16: Η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό? Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν.

0: μερικά από όσα προλαβαίνουμε. Θέλεις να κάνεις κάποια.
1: Στη σύγκρουση στη Βουλή χθες τώρα.
0: Εντάξει,
1: δημιουργούνται τα καινούργια κόμματα. Θα πιεστεί, κυρία. Δεν τα κάνει καλό. Δεν κάνει δαίμονες. Δεν γίνεται αυτό πράγμα.
0: Θέλω να καταθέσω ότι οι ιατροί χρηματίζονται. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, λέει, αυτό είναι χρήμα. Αναφορά που κάναμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, χειρουργείο. 150 ευρώ.
1: Τι συμβεί. Έχουν βγει οι Ιρανοί και λέει ορμούς. Αυτό λένε. Ότι ενώ ζητήματα έχουν άλλη άποψη. Το βγήκτε. Αν όταν δεν υπάρχει. Ξέρεις, έχουμε και νέα άνοδο για το πετρέλαιο.
0: Κάμε το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης. Ήταν να γίνει μέσα σε ένα μήνα και. Τα λεφτά ότι θα το πάρει η Βαλένθια. Λέει, μην ανησυχείς, τη Δευτέρα θα είσαι μόνος σου στην εκπομπή. Κοίτα μην τυχόν και.
1: Θα έρθουνε, έχουν δηλώσει.
0: Καλημέρα και στο κόμματο τη κυρία Χαριστιανού. Απόψεις να. Καλή, ευχαριστούμε όμως που μας το έστειλες. Και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, πρώτο δώρο τριήμερο στη μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων Πάγκο. Και δώρο επιταγή 1500 ευρώ από σε Μαρούσι και Παλαιοφάλιρο. Περίμενα στο real.gr. Καλή επιτυχία. Μπορείς να βάλεις τα πόδια σου, θέλεις και γυμνάστε.
1: Μπιζόγλι.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση. 55% Mosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό.

0: και την κριτή αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζει.
1: durostik.gr
0: Durostik.
2: Τι υπέροχη μέρα για τραπέζι. Ποια ιδέα έχουν όλοι. Να και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα. Και τώρα, καμία.
3: Πήγαινε ξανά στα τζάσου, απ' την αρχή ξανά.
2: Και στο ijambo.gr.
4: Να Βασίλη, για τον προστάτη, παίρνει
5: σου ήσυχος. Hellfame. Στον την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό
6: της χώρας. Γιορτάζει μετά 22-24 Μαΐου.
7: Μικρές επιχειρήσεις.
8: Την πιο γρήγορη εκκίνηση με υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και φορά απαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES.
9: Πρωινή παραγγελία από. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί τα Βλαχάτα. Εκεί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοπνεχρόνια, κάθε μέρα κοντά σας. Στο Γκιά μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα.
10: Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα νησιού μας. Βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφικα. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασίας. ΑΒ Food Market.
11: Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρό. Με εξειδικευμένη ιατρική. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες στην επόμενη συνεδρία Λίου. Τηλέφωνο 267 αδερφιά με φροντίδα και αξιοπιστή.
12: Real FM.
13: Στο Telecom Center του ΆΚΑ, το Final Four της Ευρωπαίων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα διηγηθούν σήμερα 11 γαλλικά.
14: Είστε ζήσει στο Formula 1 Pure.
15: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε πάω στο σούπερ μάρκετ.
17: Αυτό. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pure ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Αγωνιστεί το διεθνή μεσοεπιθετικό χρήμα με την Μαλίν. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε των Play Buzz. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη Κρασία στην Αττική στους 24 στη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλες.
1: Την ώρα ραδιόφωνο των πόλεων και θα παραμείνουμε Φορτ Κόπολα.
0: Ολοκλήρωσε τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Από πού να ξέρεις. Πονίες έχει αυτό το σύστημα.
1: Όλα μέσα στη Μέση Ανατολή είναι.
0: Και καλή επιτυχία να τις ευχηθούμε. Καλή σταδιοδρομία.
1: Ναι. Θα πρέπει και εμείς να μιλούμε με τις απόψεις της, τι έχει να πει.
0: Ουσιαστικά είναι ολοκληρώνει την θεσμή.
1: Είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Εκτές παρούς στη διαφθορά, στη διαπλοκή.
1: Εδώ η κυρία Καριστιανού, ουσιαστικά δηλαδή. Νομίζω θα περίμενε λίγο. Όταν το λέμε έτσι εμείς δημοσιογράφοι. Τίποτα. Η κυρία Καριστιανού ενδεχομένως δεύτερα έφυγε.
0: Ήταν.
1: Πέρασε και λέει Αναστασία, γιατί έκανα εγώ.
0: Τον συνάδελφο τον παρουσιάστηκε.
1: Ομογενείς μίλησαν εκπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ποιο είναι το πολιτικό στίγμα του.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι το πολιτικό στίγμα.
0: Στόχος, νομίζω ότι εκεί είναι λίγο η αιχμή.
1: Το βλέπω, λοιπόν, το βλέπω λιγάκι αυτό.
0: Στόχος, είπε μια διακήρυξη. Τώρα εντάξει, αυτό θα τα αναλύσει.
1: Βλέπω μέσα το Ολυμπιόν, γιατί. Λοιπόν, στο Ολυμπιόν τώρα βλέπω.
0: Ναι.
1: Του Γεωργίου
0: Λυκού. Σύσταση Εξεταστική Επιτροπή που έχει. Για να περάσει. Όμως, οι ζητήματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής. Από ό,τι βλέπω αυτό, δεν λέει ο Γιώργος.
1: Όχι, το δικαίωμα της μειοψηφίας, λέει ο Γιώργος Ολικουρέτη. Θες τον πύχη.
0: Σε 151.
1: Βορύδης, για να ελεγχθεί το νόμι.
0: Εθνική άμυνα και εξωτερική πολιτική αφήφους. Λέγεται ότι μπορεί να.
1: Ερχόμαστε στην κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Απλοκό.
0: Στο Λίμπε, εντάξει, πώς να κάνεις.
1: Δεν θέλω να πω ότι υπήρχε. Ρε, παιδί.
0: Ευχαριστημένη.
1: Μακάρι. Και άμυνα για όλα.
0: Ένα πίτορ,
1: δεν είπε που εντάσσεται.
0: Όχι.
1: Πιανού που εντάσσεται εμένα γιατί.
0: Με καμία συνεργασία.
1: Κέντρο συλλέγεται σε γειτονιά της Αθήνας.
0: Της είπε θα γίνει σταδιακή ανακοίνωση.
1: Κάποιος, ας πούμε, είδαμε το γιο της πρώην.
0: Πανώς έλεγε μέσα. Απλώς λέω επίσημες έχει προσανατολισμό, να έχει στόχο.
1: Σωστό.
0: Το επόμενο διάστημα.
1: Ο Βασίλης Φούσκας λέει, καθηγητής Δευτέρα, ο πρόεδρος κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, Δία Μουτσάτσου.
0: Εορταστικό χαρακτήρα. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις τοποθέτηση.
1: Την αίρεση την αποφασίσει.
0: Η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζα. Τον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είναι 82 ετών.
1: Μεγάλος.
0: Απολύτως τίποτα.
1: Για 17 Νοέμβρη, έτσι. Φυλακιστεί ο κ. Γιωτόπουλος. Ναι. Εγώ όμως.
0: Που είμαι με τρομοκρατία λίγο επειδή το.
1: Για ένα
0: Κανδύλι το πρωί. Ναι. Θα μιλήσουμε με Πανεπιστημίο Αθηνών και θα μας πει εκείνος.
1: Έχουμε και άλλα θέματα, βέβαια, έτσι.
0: Έχουμε άλλα.
1: Ναι.
2: Κλείσει δομικού υλικού στο οδόστρωμα Κουμποφιλής μέχρι τον κόμβο μεταμόρφωση. Κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Πατησίων. Με ψίου αλλά και από ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πικρυθύνηση βουλιαγμένη τη Ποσειδόνο από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Λιμάνι του Πειραιά. Αλλά και στα δύο ρεύματα τη ψέχουμε.
1: Ναι.
2: Στη μία το μεσημέρι πρόγραμμα αναχωρήσει για το του θυσίου του ηλεκτρικού.

0: στο Καλιμάρμαρο και θα των φίλων της Ρεάλ και σε πορείες και δημόσιες συναθρήσεις, στάσεις, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας της Σοφίας Κανελοπούλου στη Δυτική.
1: Πιστεύω, Παναγιώτη.
2: Να σε καλά. Λοιπόν, σήμερα φάει. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, να κερδίσω κάτι.
1: Είσαι συγκρατημένο, Παναγιώτη.
2: Είναι φοβισμένο γιατί δεν θα τα αντέξει.
1: Το bullying.
2: Λοιπόν.
1: Θα σε έκαναν καθηγητή νομική στη σχολή του Πανεπιστημίου. Πρώτα το σκεπτικό τη απόφαση.
3: Σκεύματα ότι ασχοληθεί με επιστημονική έδειξε μια. Για πλήρη κοινωνικοποίηση.
1: Όχι με...
3: Μπορώ να το γνωρίζω διότι ο ίδιος να πω το εξής. Mm-hmm. Κοιτάξτε. Δηλαδή, από ότι έχει ληφθεί με όλους τους κανόνες σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δηλαδή και ο χειρότερος εγκλήτης το εξής χαρακτηριστικό. Πράξεις οι οποίες έχουν η φόρον απόλυση και δολοφονίες είναι, δηλαδή αμφισβητούν την ετούν τον διάλογο και τα επιχειρήματα παραπάνω από κοινές δολοφονίες.
2: 17 φορές ισόβια.
3: Ναι, ναι. Η...

0: αποβλέψουμε οι οποίοι ισχύουν, οι οποίες δώσουμε εμία, δηλαδή ούτε να συμπαραδηλώνεται με μια ενδεκτικότητα όπως συμπαραδηλώνεται.
1: Το που ζητάει ο Άριος Πάγος, τι είναι αυτό?
0: Των προϋποθέσεων σύμφωνα όλη συμπεριφορά και τύχησης του βίου σε ελευθερία, άρση της κράτησης και η φόρο.
2: Δηλαδή πρέπει ή αν πρέπει.
1: Σε, κατά τη γνώμη σας είστε εμπειρότατος.
0: Της Νοέμβρη δεν ήταν όφε τουλάχιστον σε μία προκύρηση. Γνώριζε τις εικογραφίες, εγνώριζε αξιολογήσει και είχε και πρόσβαση σε αυτό.
1: Λέγεται ότι μπορεί να ακολουθήσει εάν τελικά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Η μεν αντίληψη περί επιδοχή
2: εκδηγητή
0: τις ακραίες όλες τις νομικές δυνατότητες.
2: Γενείς με θύματα και τα λοιπά. Οποιαδήποτε απόφαση παίρνει δικαιοσύνη.
0: Θα πρέπει και να διατυπώσουν τις απόψεις. Πρόκειται για
2: καλά κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Πες με κάρτες bonus του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι αυτοκίνητα.
5: Μισό!
4: Πάλι μισό!
6: Είναι κοντά και θα είναι τέλειο!
4: Τους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις εσωτερά στο α.gr κάθετος μπορεί.
7: Ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ τρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας έλα BMW σειρά 1 και X2 για να ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 54.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η
9: διατροφικός σου σύμμαχος είναι ο σεβάρος σε όσα έχουν αξία. Ποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Τι έπαθα
11: για όλα αυτά.
10: Ταυτότητα έχεις. Το ID έχεις.
11: Έχω.
10: Κάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παρέλθει.
11: Χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: Ελβίδες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα.
10: Α, τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπω. Κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό ματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιοπιστία του Regency που τώρα θε.gr για μια μόνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω.
10: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό. Πώς να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ό,τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow.
10: Κονερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία.
13: Θέλεις να συμβαδίσει μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συναγορά και κορυφαία υποστήριξη εκεί και στο άμικρο.gk. Από το 1992 υποστημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρα 20 Ευγυρίας. Πορθμή Νικόλαος, γεροκομείο, κλειστό γυμναστή δική σου.
14: Νέο βιολογικό. Βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογική πευτικά για σωστή και υγιεινή το σπίτι σας στο 26710.
15: Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άρης 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα πολύ αυξημένοι στους δρόμους της Αττικής Οδού, στο Ζεφύρι και στις εξόδους για Λαμία.

0: Παπαπούλο και για και διαφορετικές απόψεις.
1: Θα αντιμετωπίζουμε δημοσιογραφικά.
0: Ναι, γιατί με τον τρόπο σας συμμετέχετε και εσείς σε αυτή την εκπομπή.
1: Φόνος εκτός φυλακής, μέσα από. Δεν γλιτώνω τον ρογκάκο με τίποτα. Λέει ο Ελιάρ.
0: Και που έλεγες για τον αγώνα.
1: Πριν λέει, τη Δευτέρα λέει Θόσκο. Εμείς Παναθηναϊκοί είμαστε. Τα Παρμενία, ο Μιχάλης. Τελειά μπρόκια. Μου κάλεσε τις συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ της προνακριτικής επιτροπής.
0: Ζητούσε, παράσπα, έχεις δίκιο.
1: Τη λέει στο παιδί μου του άρρωστο, έχουν στηθεί καναπέδες.
0: Για... Δημοκρατία, κοντζάμ συνέδριο έκανε με 1500 αριστιανού. Εμάς τι μας χάλασε. Α, το, για το κέντρο προγραμματισμένο
1: και τα λοιπά. Όπως περίμενε μια. Στο πρώτο, στο τεμπούτο σου. Ήσυχα, Ρίτσα, ήσυχα. Πηγή, καλός πολίτης, λέει. Πάνω μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Στέλιο.
1: Μας λέει ο Γιώργος, τα φυσικά τα.
0: Και στον τεχειρηματία, λέει, θέτει δικά του ερωτήματα.
1: Ολυμπιακός, λέει. Γεια σου.
0: Τον βουλευτή πολιτευτή σε οποιοδήποτε κόμμα τολμήσει. Ούζε σου τον Ντοστογεύση και τη μουτσά σου. Τυχαία κόμμα, πώς θα κάνεις πλάκα σε κάτι. Τώρα ήταν η πρώτη παρουσίαση, δηλαδή.
1: Ναι, να αποκτήσετε, λέει Γιώργο μου, ο Αξαλιάν.
0: Εξεντυλίγοντας το, για το σκεπτικό αυτό.
1: Φύσου να βγει από τη φυλακή.
0: Βασίλη, είχε έρθει καλημέρα μια παρατήρηση ο Γιωτόπουλος και εσύ. Αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε το νόημα.
1: Και να γίνουν επεισόδια την ώρα που θα μαζευτούν. Okay. Με ένα πλέον ορυχιακό ζάνι. Άννα, ναι, αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Καλημέρα από ΤΑΠ. Καλημέρα. Τι έχει γίνει εδώ, έτσι είδα. Λοιπόν.
0: Άστινούλα, Νερενικό. Έχει.
1: Ναό και Dam Consulting διοργανώνουν Grand Hyatt Athens υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εσώπων τη πολιτεία, επιστημονική κοινότητα, προτεραιότητα και στην ενίσχυση του δημόσιου. Για περισσότερε πληροφορίε και συνεχεία ενημερο.gr.
0: Έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου και όμως γίνεται. Γιατί έως 300 Mbps η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορία.

0: Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ βάσει μετρήσεων τη ουκτε.gr.
1: Τι άλλα είναι η υπομονή σου? Έχουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας μορταγωνιστή. Μέχρι που ανυψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή, όπου σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Στήματα πρωτέρια ή στο 18.
0: Για περιοδικά, Insta, κοτεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και όμορ νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, άφησε στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε καθ...
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο καιρός πώς πάει?
0: Έχει βροχές, έχει και δικαιά.
1: Καλά,
0: και
1: δεν
0: αύριο...
1: έπειλα το όχημα.
0: Θα βλύες αύριο. Εντάξει,
1: τέλος. Λέει, θα μειωθεί η ανάπτυξη φέτος, λόγω των...
0: Αυτό σημαίνει ότι θα παίρνω λιγότερο χρήμα.
1: Έκανε, ναι, δήλωση.
0: Ναι.
1: Ήταν αξιμένο.
0: Εντάξει.
1: Ο Άννας της Ιωπητοχή για μένα.
0: Ναι,
1: για τους βοηθούς. Πριν, λέει.
0: Αυτό...
1: Ποιο καλέ.
0: Έτσι νόμιζα, ναι.
1: Πού το νόμιζε αυτό?
0: Ναι,
1: αυτό,
0: είμαι, θα... ναι,
1: ναι.
0: Ναι,
1: αλλά το ωραίο είναι που.
0: Θα ξυπνήσει.
1: Όχι, θα ξυπνήσει και θα φύγει. Όχι για μένα.
0: Ναι.
1: Ρε, είσαστε. Real
2: FM. Κερδίζεις ευρώ.
0: Αχα.
2: Μετά πέφτεις.
3: Κερδίζεις ευρώ.
2: Όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κακά καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό. Designer Outlet Athens, ως επίπεδου, στον Φλίσβο, τον Άγιο του Διελλήνικων. Ένα ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, την τελεργούμε αξία για την κοινωνία, την οικογένεια.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της, την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμπο.

0: καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, χάρη έστω των κομματικών σκοπιμοτήτων, ας πούμε, να τα μετατρέψουμε όλα σε σοου.
1: Απλά θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Ήδη το Πασόκ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη συζήτηση για να μην νομιμοποιήσει, όπως είπε, το κατήφορο της παραβίας του συντάγματος, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, και του κανονισμού της Βουλής. Παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής.
2: Και τον κύριο Φάμελο τον βλέπω με ένταση εκεί λιγάκι.
0: Το καταλαβαίνω, απλώς δεν είμαι εκεί αυτή την περίοδο για να
2: πάμε στο δεύτερο θέμα. Αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Θέλουμε το σχόλιο σας. Διότι εδώ έρχεται σε μία στιγμή όπου θα υπάρξουν αντιδράσεις, είναι βέβαιο αυτό, και υπάρχει και η ανέρεση ενδεχομένως από τον Άριο Πάγο. Μπορεί να γίνει ανέρεση, διέταξε ο Άριος Πάγος. Ναι. Πώς το βλέπετε αυτό, να μιλούμε για αποφυλάκηση ενός δολοφόνου επί της ουσίας?
0: Ναι, κοιτάξτε, ως πολίτης και τα λοιπά δεν τον νιώθω ευχάριστα. Από την άλλη, ως, ας το πω έτσι, μέλος της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, της αποφάσης δικαιοσύνης σύμφωνα με τους κανόνες τους οποίους η δικαιοσύνη πρέπει να ακολουθεί, δεν μπορώ πολύ να σχολιάσω. Σε κάθε περίπτωση είναι περιπτώσεις οι οποίες έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον κόσμο και για την κοινή γνώμη, και στις οποίες πρέπει πάντοτε, ας το πω έτσι, να επισέρχεται και ένα πολιτικό κριτήριο. Δηλαδή η δικαιοσύνη να μην αποφασίζει, ας το πω έτσι, ξερά, αλλά να λαμβάνει υπόψη και τις επιπτώσεις που θα έχει στο κοινό περί δικαίου αίσθημα τέτοιες αποφάσεις.
1: Να δούμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ανακοινώθηκε, είχαμε την ιδρυτική διακήρυξη εχθές. Τελικά σήμερα δεν θα πάει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει την ίδρυση του κόμματος. Πώς το είδατε, πώς είδατε τα όσα είπε, στα όσα στάθηκε, ποια είναι η δική σας άποψη?
0: Η άποψή μου είναι ότι δημιουργούνται αρκετά κόμματα τα οποία προσπαθούν να εκφράσουν όλο τον αντισυστημισμό ή έστω τον ριζοσπαστισμό, με την έννοια της ότι πρέπει όλα πάνε στραβά και πρέπει όλα να γίνουν στάχτη και να ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες, τέλος πάντων, και να φτιάξουμε μια καινούργια χώρα από το μηδέν. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, έχει μείνει μόνη της η Νέα Δημοκρατία να εκφράζει την λογική, να εκφράζει την άποψη ότι η χώρα έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και πρέπει να συνεχίσει σε αυτό το δρόμο της εθνικής ανάταξης. Αρχικά ήταν η οικονομία η οποία μπήκε σε μια τάξη, μετά η εθνική ισχύ με την άμυνά μας, με τις διεθνείς συμμαχίες μας, με τον τρόπο με τον οποίο μας έτσι βλέπουν στον κόσμο, και νομίζω είναι αμφισβήτητο ότι η χώρα έχει δυναμώσει. Και το τρίτο είναι η θεσμική της ανασυγκρότηση, όλα αυτά τα ζητήματα που μιλάμε, από τη διαφάνεια, τη διαφθορά, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών. Εδώ ξεκινάμε εμείς την κουβέντα για την συνταγματική αναθεώρηση και θα δούμε τις προτάσεις όλων και θα κριθούμε, αν θέλετε, και από τον ελληνικό λαό. Και από την άλλη υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες όλο και περισσότερο λένε ότι πρέπει όλα να κάνουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο ελληνικός λαός είναι σε μια τέτοια λογική ότι μπορεί να εκφράσουν την πλειοψηφία του κόσμου. Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι του.
1: Ναι, γιατί είπε η κυρία Καριστιανού, η αιχμή της ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Αυτό ήταν η αιχμή της.
2: Πρέπει να αποκατασταθεί. Δεν έχουμε δημοκρατία, είπε η κυρία Καριστιανού.
0: Τώρα, η κυρία Καριστιανού ζει στο 1974. Εντάξει, τότε είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν θέλετε, εάν υπάρχει κάτι το οποίο άντεξε και το είδαμε να αντέχει, ίσως και καλύτερα από πολλές άλλες χώρες και σίγουρα καλύτερα από ό,τι περίμεναν και οι αναλυτές στο εξωτερικό, είναι η δημοκρατία στη χώρα μας, διότι η χώρα έφτασε στο σημείο de facto να πτωχεύσει, οικονομικά να περάσουμε τη δυσκολότερη περίοδο που έχει περάσει οποιαδήποτε χώρα από το κράχ και μετά το 29, και παρόλα αυτά η δημοκρατία άντεξε. Δεν αμφισβητήθηκε στην πραγματικότητα. Οι διαδικασίες, είτε εκλογές είτε δημοψηφίσματα κτλ., λειτουργήσαν με τον τρόπο που λειτουργήσαν και ο κόσμος παρέμεινε δεσμευμένος στη δημοκρατία. Αν η κυρία Καριστιανού βλέπει ότι δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν διαβάζει την πραγματικότητα.
2: Πάντως θα έχουμε αντιδράσεις εδώ τώρα. Θα πρέπει και την κυρία Καριστιανού, αυτό λέγαμε με τη Ρίτσα πριν. Τώρα πλέον πια την αντιμετωπίζουμε και ως μία πολιτική αργηγό. Δηλαδή θα μπει στη βάσανο των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των θέσεων, των προγραμμάτων.
0: Και δεν μπορεί να απαντάει ότι όλα πρέπει να διαλυθούν. Δηλαδή να διαλυθούν όλα στην άμυνα, να κάνουμε τι, δηλαδή να απολύσουμε όλο το στράτο, να πάρουμε καινούριο, να διαλυθούν όλα στη δημόσια διοίκηση, να φύγουν όλοι οι δημοσιοί υπάλληλοι, να έρθουν άλλοι. Δηλαδή και αυτό έχει ένα όριο. Δηλαδή,

0: τη στιγμή πρέπει να αποκτήσει πραγματικές, ρεαλιστικές θέσεις και να μας πει για όλα τα θέματα.
1: Τώρα τι γίνεται με αυτό το νομοθέτημα της Άγκυρας που φαίνεται ότι δεν ξέρω αν απειλεί, δεν απειλεί τα ήρεμα νερά. Πάντως σίγουρα έχει τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ. Πώς το έχετε δει εσείς, τι μαθαίνετε και πώς θα αντιδράσει η Αθήνα?
2: Και αν μας επηρεάζει εμάς αυτό.
0: Ναι, προφανώς επηρεάζει κάθε κίνηση που η γειτονική χώρα κάνει σε σχέση με εμάς. Αναγκαστικά μας επηρεάζει. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά η δέσμευση στα έρευνα νερά ήταν ουσιαστική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μέναμε και ακίνητοι, είτε στην ενίσχυση της άμυνά μας, είτε στην ενίσχυση των στρατηγικών μας συμμαχιών. Τελευταία ο πρόεδρος Μακρόν που ήρθε και υπέγραψε την ανανέωση και την ενίσχυση της συμμαχίας με τη Γαλλία. Ίσως υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις στην Τουρκία οι οποίες νιώθουν ότι τα ήρεμα νερά τελικά ευνόησαν μόνο την Ελλάδα και γι' αυτό δεν τους συμφέρει και θέλουν να αλλάξουν πορεία, να πάνε σε πιο φορτωνιασμένα νερά. Κοιτάξτε, και έτσι και αλλιώς εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πιστέψαμε ότι άλλαξε στόχο η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ποτέ, όμως έχει την αξία της να υπάρχει ηρεμία και να μην υπάρχει συνεχής ένταση. Από το απλό οικονομικό πεδίο, τον τουρισμό μας και οτιδήποτε άλλο, μέχρι και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των λαών, γιατί κοιτάξτε, το μόνο που εμένα τουλάχιστον προσωπικά με νοιάζει, πέρα από τους πολιτικούς, οι πολιτικοί λέμε και στο πλαίσιο των εσωτερικών, ας το πούμε, σκοπιμοτήτων πολιτικών, αυτό που έχει σημασία είναι να μην δηλητηριάζονται οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών, γιατί τότε είναι μόνιμη η ζημιά η οποία γίνεται, εν πάση περιπτώσει.
2: Σωστό. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ
1: κύριε Υπουργέ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός εξωτερικών, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
13: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.
15: Δότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτουμένα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Την απόφαση να θέσει τον πήχη της απαιτούμενης πλειοψηφίας στους 151 και όχι στους 120 βουλευτές για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στο θέμα των υποκλοπών έλαβε η πλειοψηφία της Βουλής με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για εθνική προδοσία και ανακοίνωσε την αποχώρηση του Πασόκ από τη συζήτηση. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις έμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον. Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος με παραγγελία του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Περισσότερα στο enikos.gr. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επιποδός αρχίζει σήμερα στο ΟΑΚΑ, το Final Four της Ευρωλίγκα. Με έντολη της αστυνομίας, ο σταθμός της γραμμής 1 του μετρό στο Θησίο από τη 1 μετά το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου από τη σφοδρή σύγκρουση τριών αυτοκινήτων. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα τραυματίστηκαν.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
24: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Με στόχο την πρόκριση στον Κυριακάτικο τελικό, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκα στο Telecom Center του ΆΚΑ. Στις 9 απόψε στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν οι Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
27: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα και ζούμε στους ρυθμούς του Final Four σήμερα.
0: Γίνεται απ' έξω.
1: Χαμός, ε.
0: Ναι. Μόνο αυτό συζητάμε, να ξέρετε. Ενώ η επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ. Έχει πυκνές εξελίξεις.
1: Στείλε μας το μήνυμά σας. Πόσο θα δείτε το σκορ, τι γίνεται, πώς τα βλέπετε.
0: Α, θέλεις και σκορ.
1: Κάπως έτσι να το γλεντήσουμε λίγο.
0: Α, πας και στοίχημα, ε. Μάλιστα, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε και την κίνηση όμως, να δούμε και την κίνηση και τα μέτρα για το Final Four. Έλα, Παναγιώτης, εδώ Λιβάνιος. Πώς τον είπα.
0: Λιβάνιο τον είπε. Τι τον είπε τον άνθρωπο.
1: Πώς τον είπα Λιβάνιο.
0: Πώς
1: τον είπα Λιβανό.
0: Ναι, κάτσε, Νικό. Έλα, Παναγιώτη, παιδί μου, έλα.
2: Καλημέρα και πάλι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και στην Κάφοβανα τμήματα, σε Μαρούση, Χαλάνδρια αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα. Ναι.
1: Βήξε λίγο να φύγει το γρέζι.
0: Να βήξουμε με κλειστά μικρόφωνα. Τα βήχε ο κόσμος, βήχε με κλειστά
1: μικρόφωνα.
2: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών.
1: Γελάει.
0: Άστορε να μιλήσει.
1: Γιατί
0: Νικό,
1: γελάει, από τον κόμπο φιλής.
0: Εσύ Νικό, έλα.
2: Καθυστερείς 10-15 λεπτών από τον κόμπο φιλής μέχρι τον κόμπο μεταμόρφωση στο ρεύμα.
1: Γελάει, τον έχει πιάσει νευρικό για το γρέζι που είπα.
2: Ναι.
1: Έλα,
2: να πούμε και για το Final Four της κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις.
1: Σκέψου κάτι θλιβερό, αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός. Σκέψου κάτι θλιβερό.
0: Ας τις κουβέντες, Νικό.
1: Εμείς θέλουμε, αλλά να σκεφτεί κάτι που γι' αυτό.
0: Ναι, μην πάει, άστο να μιλήσει, έλα Παναγιώτη μου.
2: Τη μία είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση των φίλων του Ολυμπιακού στο σταθμό Φάληρο του ΙΣΑΠ. Ο πρώτος σειρμός για Telecom Center Athens ξεκινάει στις 3. Στις 12 συγκέντρωση των φίλων της Φενέρμπαχτσε στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Θησίο. Ο πρώτος σειρμός ξεκινάει στις 2. Στις 2 θα συγκεντρωθούν οι φίλοι των Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτ στο Καλιμάρμαρο και θα μεταβούν στο γήπεδο με ιδιωτικά λεωφορεία. Αυξημένη η παρουσία τροχονόμων στις κεντρικές διασταυρώσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή λόγω της μεταφοράς των αποστολών. Υπάρχει απαγόρευση στάσης, στάθμευσης και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στις λεωφόρους Κηφισίας Μεσογείων, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Κανελοπούλου, στη Δυτική Περιφερειακή Ημιτού και στην Αττική. Και μέχρι τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση για μηχανοκίνητες πορείες και δημόσιες συναθρήσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μάλιστα, και έχουμε και αυξημένα μέτρα και στα ξενοδοχεία που θα καταλήξουν οι αποστολές. Τώρα διαβάζουμε. Θα είναι παντού.
2: Στο Χίλτον είναι και 4 ομάδες.
1: Α, εκεί είναι όλοι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα θα έχει δρακόντια μέτρα και εκεί ασφαλείας για τους ανθρώπους και για τις αποστολές και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ναι, πρέπει να γίνουν όλα με ασφάλεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είδες μόλις του βασκέψου άμα χάσει ο Ολυμπιακός. Ούτε γέλια, ούτε γρέζια, ούτε...
0: Λυσάει. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
1: Πώς το...
0: Παναγία.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Βουλή πρώτα πρέπει να ψηφίσει για τη ΣΕΣ προανακριτική στο σπίτι μου, γιατί δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία να περνάω προανακριτική κάθε μέρα. Από τη μεθερά μου, λέει ο Μάρκος.
0: Καλημέρα, Μαρκό.
1: Γεια σου, Μάρκο. Composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple.

0: λέει η Μαρία, ξέρετε, στις σύγχρονες κοινωνίες υπάρχουν νόμοι και οι κοινωνίες προχωράνε και λειτουργούν σύμφωνα με αυτούς. Δεν καθορίζει τη λειτουργία τους η θέληση της οικογένειας Μητσοτάκη. Λέει η Μαρία, μα δεν μιλούμε γι' αυτό. Δεν είναι μόνο η οικογένεια Μητσοτάκη η Μαρία μου.
1: Όχι, μιλάει γενικά προφανώς.
0: Πάρα πολύ διαφωνούμε με αυτό.
1: Μιλάει γενικά, προφανώς μιλάει γενικά.
0: Λέει η Ιωάννα, καλημέρα παιδιά. Λόγω ηλικίας, Αυγιογετόπουλος. Εδώ ο παππούς 89 χρονών πήρε καραμπίνα και έριχνε ρίση στον εύκολο ελπίδων πριν λίγες μέρες.
1: Όχι, όχι, όχι λόγω ηλικίας, καθόλου λόγω ηλικίας. Και ο Ντένις λέει, καλημέρα στη χώρα που γέρισε τη Δημοκρατία. Κατηγορούν την Καριστιανού γιατί κάνει κόμμα. Μήπως είναι αποκλειστικό κληρονομικό δικαίωμα, λέει ο Ντένις. Καλημέρα, Ντένι.

0: Πανίκα Δημοσθένης με την ΕΙΔΑΠ λέει: έχει ξεσπάσει σκάνδαλο.
1: Ναι.
0: Ότι οι Δήμοι έκαναν κάποια κατάχρηση ρολογιών ΕΙΔΑΠ. Η ζημιά άκουσα ότι είναι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλημέρα και πάλι. Δημοσθένη μου, ναι, δεν το ξέρουμε. Απλά μας διευκρινίζει για τα ρολόγια.
1: Α, γιατί έλεγε για τα ρολόγια, ναι, της ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ο Κώστας λέει: φίλε μου, δεν ξέρω τι βαζελάκι. Βάζει τα γεράκι μέσα που σε λίγο θα βάλουν, λέει, και τα ζουγαρά να λέει τον καιρό. Έρε, τι πάθα. Έχει πλάκα όμως.

0: Λοιπόν, πάμε να καλοελμερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή Παρασκευή σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Και σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Παρόλο που είμαστε Παναθηναϊκοί.
0: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
2: Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Πάντα αυτό έχει σημασία. Καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαχαριάδη, από τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις, εκτός ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Να ξεκινήσουμε
1: εντός ΣΥΡΙΖΑ, να δεις.
0: Και εντός, ρε παιδάκι μου, θα μας τα πει μετά ο κύριος Ζαχαριάδης. Πάντα λέει την άποψή του εδώ και πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Σε εμάς τουλάχιστον. Κύριε Ζαχαριάδη, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση του κόμματος, του πολιτικού εγχειρήματος της κυρίας Καριστιανού. Πώς το είδατε? Πώς το σχολιάζετε?
2: Ναι, κοιτάξτε, κάνει μια αρχή η κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι είναι σε συνέχεια των δημόσιων τοποθετήσεων που έχει κάνει η ίδια με κάποιες λίγες συνεντεύξεις. Σιγά σιγά αποκαλύπτονται και τα πρόσωπα τα οποία είναι κοντά της και θα στελεχώσουν αυτό το εγχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι οι δεξαμενές αυτού του χώρου και η πολιτική του τοποθέτηση είναι πιο πολύ στο χώρο προς το χώρο το συντηρητικό, εγώ έτσι.
0: Α, προς τα δεξιά λέτε ότι είναι, πάει προς
2: τα δεξιά. Είναι σαφές τώρα, είναι σαφές.
1: Γιατί όμως, εδώ χθες...
2: Είδα για παράδειγμα,
1: χθες είδαμε όμως πολύ κόσμο.
2: Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σημενόμενο, αλλά είδα τον κύριο Ψωμιάδη εκεί πέρα. Δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, αλλά όλοι ξέρουμε.
0: Άρα λέτε το πρόσημο είναι προς τα δεξιά τουλάχιστον. Από εκεί θα πάρει ψήφους.
2: Είναι σαφές ότι το πρόσημο και με αυτά που έχει πει η κυρία Καριστιανού είναι στο χώρο το συντηρητικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο καθένας διεκδικεί για τον εαυτό του το καλύτερο δυνατό και έχει τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει τις θέσεις του, τα πρόσωπα, τους υποψηφίους.
1: Καλά, οι θέσεις της όμως ήταν γενικά για δικαιοσύνη, δημοκρατία, διάλογο, δεν ξέρω, λέω, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Φανταζόμαστε όλοι θα...
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μην την κατατάσσουμε τώρα και τη γυναίκα. Μπορεί να είναι...
2: Όχι, δεν νομίζω. Καταρχήν κάνω μια πολιτική εκτίμηση, η οποία μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι και λάθος. Οι θέσεις οι οποίες έχουν εκφωνηθεί σε σειρά ζητημάτων, για παράδειγμα αμπλώσεις και μία σειρά άλλα ζητήματα, καθώς και μία σειρά προσώπων που την περιβάλλουν, είναι από το χώρο αυτό. Η κυρία Γρατσία, για παράδειγμα. Η δήλωση του κυρίου Νατσιού ότι είμαστε έτοιμοι να... Δεν νομίζω ότι ο κύριος Νατσιού θα συμπαρατάσει όταν με κάποιον ο οποίος το χώρο τον ευρύτερο δικό μας. Σας είπα για τον κύριο Ψωμιάδη.
0: Μα η ίδια είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν με κανέναν, έτσι. Ρωτήθηκε γι' αυτό, γιατί από τα υπάρχοντα κόμματα, γιατί έχουν δημιουργήσει αυτό που έχουν δημιουργήσει μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι,
1: μια νέα δημοκρατία θέλει. Μια νέα δημοκρατία.
2: Μια νέα
1: δημοκρατία. Όχι, όχι, δεν το εννοώ. Δεν εννοώ αυτό, κύριε Ζαχαριάδη. Να έρθει η δημοκρατία στη χώρα. Αυτό εννοώ. Αυτό θέλει η κυρία Καριστιανού.
2: Εγώ δεν κρίνω την πρόθεση κανένας. Κρίνω το πρόγραμμά του, κρίνω τις θέσεις του, τοποθετούμε καλύτερα είναι η λέξη, και τα πρόσωπα τα οποία επιδιώκει να βγάλει στην...
0: θα το δούμε το εγχείρημα.
1: Για πάμε τώρα...
2: Τώρα θα τοποθετείτε σε όλα τα ζητήματα, θα έχουμε ταχύτερα εικόνα εάν είναι σωστό αυτό που λέω ή μήπως δεν μπορεί να μην είναι και σωστό.
1: Σωστό. Για πάμε για τον κύριο Γιωτόπουλο τώρα εδώ. Έχουμε ένα βούλευμα για την αποφυλάκηση. Τώρα ο Λέος Πάγος έρχεται και λέει μήπως γίνει ανέρεση αυτής της απόφασης. Ποια είναι η άποψή σας?
2: Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι, καταρχήν, επειδή κάποιοι θα επιχειρήσουν μια σύγχυση, τι γίνεται με τους τρομοκράτες που έχουν κάνει αυτά τα ιδεχτή εγκλήματα κτλ. Όλα αυτά τα τρομοκρατικά εγκλήματα ήταν σκοτεινά, ήταν άθλια, ήταν απαράδεκτα. Έφεραν στο τέλος της ημέρας σκλήρυνση και συρρήκνωση των κοινωνικών ελευθεριών. Ήταν πράξεις ενάντια στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιακά τέτοιες πράξεις είναι ο αντίποδας των αξιών που έχει η δική μας προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή παράταξη. Όπως έλεγε ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, εμείς δεν λειτουργούμε με κουκούλες, Εμείς λειτουργούμε με τα πρόσωπά μας. Το λέω αυτό για να είμαστε απολύτως καθαροί. Τώρα, ο νομικός πολιτισμός της χώρας που λειτουργεί σε ένα πλαίσιο αξιών ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού προβλέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ότι ακόμα και αυτοί που εμπλέκονται με τον τρόπο που τα δικαστήρια αποφασίζουν, έτσι δεν πλύνω στην ουσία της υπόθεσης, υπάρχει ένα πέρας της ποινής για τα πιο σκοτεινά και πιο ιδεχθή εγκλήματα. Με αυτή την έννοια λοιπόν αυτό το αξιολογεί η δικαιοσύνη και νομίζω ότι δεν είναι σωστό να μπούμε σε ένα κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, λες και κάποιοι είναι φιλοτρομοκράτες και κάποιοι άλλοι δεν είναι. Έτσι λειτουργεί το νομικό σύστημα στην Ευρώπη, έτσι λειτουργεί το σοφρονιστικό σύστημα σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.
0: Ναι, να πάμε και ήθελες να συνεχίσεις αυτό, Νίκο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ξέρεις πολλές φορές χρησιμοποιούμε, δεν λέω για τον κύριο Ζαχαριάδη, προς Θεού έτσι, για να το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Αλλά βλέπουμε πολλούς κύριε Ζαχαριάδη που χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη αλλά καρτ. Δηλαδή, τι εννοώ. Τώρα ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της, έτσι είναι κτλ. Σε άλλες περιπτώσεις η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της κτλ. Θέλω ένα σχόλιο σε αυτό.
2: Όχι, δεν είναι άλλα κάρτα, είναι κρίση η οποία διατυπώνεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θεωρούμε ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε να είναι ελεγχόμενος και είναι ο ίδιος ο οποίος έχει την ευθύνη για να αρχιοθετήσει ή να μην αρχιοθετήσει και αρχιοθέτησε τελικά μια υπόθεση στην οποία είναι εμπλεκόμενος και ο ίδιος. Δηλαδή, σε αυτό δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Δεν λέω για εγώ το ξεκαθάρισα, όχι, έτσι. Λέω γενικά.
2: Ναι, εγώ το λέω. Επειδή μπορεί να έχω μια γνώμη για την αποφυλάκηση του Κορκονέα ή του Γιωτόπουλου ή του Μιχαλολιάκου. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή. Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν δέχτηκε να έρθει και να καταθέσει την εθνική αντιπροσωπεία, δηλαδή που δεν λέχθη αυτός ο άνθρωπος. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ο ίδιος μπορεί να κουκουλώνει και να καλύπτει τον εαυτό του και τους φίλους του και επιλέγει για τον εαυτό του να μην λογοδοτήσει το κοινοβούλιο. Με συγχωρείτε πολύ, πού είναι τα θεσμικά αντίβαρα.
1: Μάλιστα, για πάμε.

0: δικαστικούς λειτουργούς.
1: Πάμε τώρα στην ουσία εδώ. Πάμε στην ουσία η ψηφοφορία. Ναι, ναι.
0: Έτοιμη δημοσιογράφη.
1: Είστε κατανοητός.
0: Έτοιμη πολιτική.
1: Κατανοητός.
0: Και άτιμη πολιτική και άτιμη δημοσιογράφη και άτιμη.
2: Σε όλους τους χώρους παντού.
1: Ναι. Για πάμε τώρα στις υποκλοπές.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πρώτα ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πριν από λίγο και ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Μετά το. Αφού πέρασε το 151 της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι το να αποχωρήσει βοηθάει κάπου αυτό?
0: Κοιτάξτε, το 151 πώς πέρασε? Με τους 156 Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίο γι' αυτό.
1: Πέρασε πλειοψηφία, με... κύριε Ζαχαρία.
0: Με αυτή την έννοια. Εδώ είναι ο ορισμός της αυταρχικής και καθεστωτικής.
2: Επικαλέστηκαν λόγους εθνικής ασφάλειας. Αυτό είπε ο κ. Βορύτης τουλάχιστον. Ναι, ναι.
0: Βέβαια. Τι θα επικαλεστούν? Εδώ παρακολουθούν.
1: Είναι και θέμα εθνικής ασφάλειας.
0: Ποιο είναι το θέμα της εθνικής ασφάλειας? Ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος να παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες. Αν είναι προδότης, εγώ θέλω να το ξέρω. Δεν μπορεί να είναι πολιτικός αρχηγός.
2: Ναι.
0: Τι είναι αυτά? Εδώ κάνουν τη στριφοκάμιλο. Εδώ παρακολουθούσαν όλο τον κόσμο. Θέλανε να ελέγχουν την πολιτική ηγεσία, την οικονομική ηγεσία και τη ροή του χρήματος. Δηλαδή τους περίφημους αρμούς της εξουσίας. Αυτοί τους ελέγξανε. Και τώρα που έρχεται η ώρα της λογοδοσίας, λένε όροι εθνικού συμφέροντος.
2: Άρα βρήκαν τέχνασμα, λέτε. Επικαλέστηκαν κάτι σαν τέχνασμα για να μην προχωρήσει παρακάτω. Ναι.
0: Δεν έχουν απαντήσει, επειδή είμαστε και στον ίδιο όμιλο. Ακόμα δεν έχουν απαντήσει από το Μαξίμου στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία αφήνει ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο κύριος Δημητριάδης στη Real News. Δεν είναι τα θέματα τα οποία πήρε πάνω του ο κύριος Δημητριάδης. Σε ποια ζητήματα προστάτευσε την παράταξη? Σε ποια ζητήματα ο κύριος Δημητριάδης προστάτευσε τη χώρα? Από ποιον την προστάτευσε? Από τον Μητσοτάκη? Από τον Ανδρουλάκη? Από εσάς?
2: Ναι.
0: Από εμένα? Τι είναι αυτές οι σκιές, αν όχι δημόσιοι Μάλιστα. εκβιασμοί και δημόσια παιχνίδια εξουσίας?
1: Πάμε λίγο τώρα και στα δικά σας, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γι' αυτό τρέχουμε τώρα.
2: Θυσίο.
1: Τι θα γίνει τώρα τελικά?
2: Θυσίο 26.
1: Θα έρθει ο Τσίπρας να μας πει για το κόμμα στο Θυσίο? Θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα εκεί? Θα μείνει ο Πολάκης μόνος του στο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλο και με τον Πολάκη. Θέλω να ρωτήσω μετά με τον
2: Πολάκη.
1: Ναι,
2: άσε όπως για ελάτε. Να πει ένα-ένα τα πράγματα, Νίκο.
1: Για ελάτε.
0: Κοιτάξτε, είναι σαφές ο Αλέξης Τσίπρας προχωράει στην ίδρυση ενός κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να εκδηλώσει την πρωτοβουλία του έχει τοποθετηθεί με τρόπο όχι αρνητικό, όχι επιθετικό, όχι πολεμικό αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα θεωρεί και τον ίδιο και τη συμβολή του σημαντική και καθοριστική στον ευρύτερο χώρο. Άρα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την τοποθέτησή του. Ήδη έχει καταθέσει ο κύριος Χιακαντάρης η ομάδα τους ένα πολύ σημαντικό κείμενο το οποίο μας βρίσκει σύμφωνους εμάς, το έχουμε πει το λεγόμενο μανιφέστο. Θα περιμένουμε να δούμε και την πολιτική διακήρυξη και μετά θα συνεδριάσουν τα όργανα τα δικά μας.
1: Ξέρετε.
0: Εμείς έχουμε καταλήξει, για να μην αφήσω κάποιο κομμάτι αναπάντητο, ότι για να πέσει αυτή η κυβέρνηση χρειάζεται ενότητα, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και ανασύνθεση στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τη μέρα που θα πάτε να ψηφίσετε θα έχετε μπροστά σας ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ένα ψηφοδέλτιο από το δικό μας χώρο που δεν μπορεί να είναι διαφορετικό για μένα, για το Χαρίτση, την Αχτιόγλου, τον Πέτρο Κόκαλη, τον Αλέξη Τσίπρα με τον καθοριστικό του ρόλο.
2: Ναι.
0: Του Πασόκ και ούτω καθεξής. Το Πασόκ είναι αυτό που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με μία ψηφοδιαφορά.
2: Δεν λένε όλοι όμως το ίδιο πράγμα.
1: Την άφησε και την αιχμή.
2: Δηλαδή λένε, ο κύριος Αλεξιάδης, ας πούμε, λέει ότι να τελειώσει αυτό στις 26, να σταματήσει αυτή η ντροπή. Δηλαδή λένε όλοι το ίδιο πράγμα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εδώ λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει.
0: Σε κανένα κόμμα δεν λένε όλοι τα ίδια.
2: Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει σύμπνοια σε όλες τις δηλώσεις, αλλά θέλω να πω ότι αυτή είναι πολύ διαφορετική. Μιλάει για πολιτική απρέπεια. Δηλαδή, εγώ τον άκουσα να λέει για πολιτική απρέπεια.
0: Εντάξει. Εμείς είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δηλαδή, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι συνεπής σε μία πορεία ενωτική, ανασυνθετική, υπερβατική, στην κατάσταση του πολυτεμαχισμού του ευρύτερου χώρου.

0: ή αν θα σταθεί ως τροχοπέδι στη δημιουργία κάτι πιο μεγάλου, στο οποίο εμείς πρέπει να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο. Τώρα, το πώς θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το προσδιορίσω, γιατί εμείς έχουμε μια άποψη, την έχουμε καταθέσει.
1: Έχει τελειώσει ο χρόνος, ναι, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα με ξαναφωνάξετε, θα τα συζητήσουμε.
2: Εμείς συνέχεια, όπως ξέρετε, κύριε Ζαχαριάδη.
0: Στην ενότητα της παράταξης. Θετικά στην ενότητα της παράταξης. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα.
8: In Κεφαλονιά, 89,2.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
10: Προαγωγής υγείας παιδιού και οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
14: Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Αποχώρησαν από τη συζήτηση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Περισσότερα στο real.gr. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο Άριος Πάγος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν σε άμεσες συνομιλίες μέσω του Πακιστάν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δηλώνει η Τεχεράνη. Υπό 300 μέτρα ασφαλείας με 4.000 αστυνομικούς επίποδος, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά αρχίζει σήμερα στο ΆΚΑ το Final Four της Ευρωλίγκα.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού στο Εγάλεο, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Κηφισίας και Αλεξάνδρας και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού στο Ζεφύρι.
8: Real FM.
20: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
21: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
20: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
21: Εννοείται, αγάπη μου.
20: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
21: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
20: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
21: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
22: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
23: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
24: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
23: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
24: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
25: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Θα κλείσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων σε λίγο με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη για τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Αλλά να σας πω πριν συνεχίσουμε τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο. Για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση Πρωτέρια είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, να ζητήσετε τη στα social media της Πρωτέρια και θα καταλάβετε με πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Και μην ξεχάσετε ότι τρέχει ο διαγωνισμός του Real FM για τρεις τυχερούς που θα κερδίσουν τριήμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως τη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες τεχνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλείδωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Είναι Next Now και Dam Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρεί συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Πάμε σιγά σιγά στη διαφημίση ή έχεις κάτι άλλο?
1: Θα πάμε μωρέ, ναι. Να δούμε εγώ καλημέρα, ναι. Να πούμε στον Αναστάση.
0: Καλημέρα Αναστάση.
1: Στον Νίκο το Λεβαδιακό. Στο Στέλιο. Πόπο έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ όλους σας που μιλάτε για το Γιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση, για το σημερινό Final Four κτλ.
0: Εντάξει, όλοι έχουν μια άποψη. Είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Η αλήθεια είναι και σήμερα. Πολλά, πολλά.
1: Καλημέρα και στον Ντέμι. Καλημέρα και στο Στέλιο.
0: Στη Σόφη Μαραγκίδου. Γεια σου, Σόφη μας. Γεια σου.
1: Γεια σου, Σόφη. Και με αυτά τα μηνύματα θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας για να επιστρέψουμε την κυρία Αποστολάκη.
2: Real FM. Τάκης και Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
5: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
12: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
10: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
16: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
18: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη θυελώδη συνεδρία στην Ολομέλεια, όπου με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας αποφασίστηκε ότι η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές πρέπει να είναι 151 ψήφοι και όχι 120. Φύγατε πριν από λίγο από τη Βουλή και εσείς, αλλά ακολούθησε και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κοιτάξτε, σήμερα παρακολουθήσαμε με έναν εξαιρετικά αποκαλυπτικό τρόπο να ξεδιπλώνεται η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που θα έλεγα ότι συνοψίζεται σε αυτό που της καταλογίζει η ελληνική κοινωνία πλέον, την οργανωμένη και μεθοδευμένη συγκάλυψη. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Βορύδη, στον οποίο σήμερα ανετέθη ο ρόλος του κυβερνητικού, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Είπε δηλαδή απερίφραστα, δεν είναι μια δική μου μεταφορά αυτό που σας λέω, ότι το 2022 στην αντίστοιχη ψηφοφορία η Νέα Δημοκρατία ήθελε να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή και έτσι πήγαμε στη διαδικασία με το άρθρο του κανονισμού της Βουλής και τις 120 ψήφους. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή και για το λόγο αυτό επικαλείται την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του κανονισμού και θα πάμε με 150
0: ψήφους. Γιατί λέτε, γιατί το κάνει αυτό, με ποια λογική, εσείς το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά, για ποιο λόγο?
2: Ναι, δεν είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς. Καταρχήν να κάνω μια αξιολογική κρίση. Αυτή ακριβώς η επιχειρηματολογία την οποία σας μετέφερα, γιατί δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι επί της ουσίας η επιχειρηματολογία του κυρίου Βορύδη και της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια επιχειρηματολογία η οποία αντανακλά ευθέως το καθεστώς. Αυτή είναι μια καθεστωτική αντίληψη και αντανακλάται μέσα από αυτή την απόφαση. Γιατί αυτά τα οποία έχουν μεσολαβήσει η κυρία Μπιζόγλη από το 2022 μέχρι σήμερα, δηλαδή μια ακροαματική διαδικασία στο μονομελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν αχυράνθρωποι ψευδομάρτυρες, υπάλληλοι της εταιρείας εμπορίας του παράνομου λογισμικού, οι οποίοι είπαν ότι τους δόθηκαν ερωτήσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι απαντήσεις τις οποίες έπρεπε να πούν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής. Ότι κατόπιν τους είπαν ότι τα πήγαν καλά και τους διαβεβαίωσαν ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Επίσης, τα όσα αποκαλύφθηκαν, δηλαδή διαφημιστικά φυλάδια από τα οποία προκύπτει ότι το Predator ήταν ένα λογισμικό το οποίο απευθυνόταν μόνο σε κυβερνήσεις ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός απόστρατος, ο οποίος είναι και ο επιχειρηματίας που εμπορευόταν το Predator στην Ελλάδα. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια απόλυτη παραδοχή της ενοχής σε σχέση με το παρακρατικό, τον παρακρατικό μηχανισμό ο οποίος είχε στηθεί εντός του Μαξίμου, εν γνώση του Μαξίμου.
0: Άρα συγκάλυψη, επιχείρηση συγκάλυψη, θα μην προχωρήσει παρακάτω, αυτό λέτε δηλαδή?
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν, εντάξει, η κυβέρνηση δεν λέει αυτό βεβαίως. Η κυβέρνηση λέει πρώτα απ' όλα να μας το πει η δικαιοσύνη, το τι ακριβώς έχει γίνει και ότι εν πάση περιπτώσει εμείς δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Ακούστε, κύριε Ρογκάκο, η κυβέρνηση είπε σήμερα ότι το 2022 θέλαμε να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Σήμερα δεν θέλουμε, γι' αυτό και καταστρατηγούμε επί της ουσίας τον κανονισμό της Βουλής. Γιατί εάν επικαλούμαστε λόγους εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής για τους οποίους δεν είναι δυνατόν να συσταθεί αυτή η Επιτροπή με την πλειοψηφία των 120 και χρειαζόμαστε πλειοψηφία 151, θα πρέπει να αιτιολογηθεί γιατί δεν ισχυρίστηκαν αυτό στις 29 Αυγούστου του 2022. Mm-hmm. Και επειδή δεν υπάρχει απάντηση, είναι σαφές. Τότε ήθελαν, τώρα δεν θέλουν. Ανεξαρτήτως με το τι λέει η κυβέρνηση ή το τι λέει η αντιπολίτευση. Επίσης, ανεξαρτήτως με το τι έπραξε η ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία διαχωρίζω από την ελληνική δικαιοσύνη, αρχιοθετώντας για 2 φορές την υπόθεση, 2 διαφορετικοί εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι κύριοι Ζήσης και κύριοι Τζαβέλας, προσπάθησαν να αρχιοθετήσουν την υπόθεση. Εντωμεταξύ όμως υπήρξε η απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου. Υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα, στο Στρασβούργο. Αυτή η υπόθεση δεν θα κλείσει. Ανεξαρτήτως λοιπόν με το τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση ή τι ισχυρίζεται η αντιπολίτευση την οποία εκπροσωπώ στη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν ορισμένα αναντίλεκτα ζητήματα. Δηλαδή ότι το Predator είναι ένα παράνομο λογισμικό το οποίο δεν μπορεί να απευθύνεται σε ιδιώτες παρά μόνο απευθύνεται σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι δεδομένο. Το γεγονός ότι ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ένας ακέραιος δικαστής, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, είπε ότι όταν τον ενημέρωσαν οι πληροφορικάροι, οι τεχνικοί της Αρχής Προστασίας για την συνθετότητα αυτού του μηχανισμού, εντυπωσιάστηκε τόσο από τη συνθετότητα όσο και από το υψηλό κόστος, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό το κόστος δεν είναι ποτέ δυνατόν να το αναλάβουν ιδιώτες.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε τώρα και στα άλλα.
0: Μόνο μια ερώτηση γι' αυτό, Νίκο. Άρα σκέφτεται το Πασόκ ή υπάρχει πάντα αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο για πρόταση δυσπιστίας? Γιατί μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και αυτά τα σενάρια μέσα στη Χαρίλαο Τρικούπη, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Θα χάσει το πλεονέκτημα μετά.
2: Δεν ξέρω που τα μαθαίνετε. Εγώ που
1: έχουμε και εμείς τις πηγές μας, κυρία Αποστολή.
2: Είναι βέβαιο, αλλά εγώ που βρίσκομαι στη Χαρίλαο Τρικούπη δεν άκουσα ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ωραία,
1: λοιπόν. Πάμε τώρα εδώ. Κυρία Καριστιανού, χθες στέλνω το σχολείο σας για το κόμμα. Είχε 800-900 ανθρώπους, λένε εκεί. Εγώ, αν θέλετε, βλέπω ένα συνοθήλευμα εκεί ανθρώπων δεξιών, αριστερών, κεντρών κτλ. Για πείτε μας εσείς. Γιατί πια θα την αντιμετωπίσουμε ως αρχηγό κόμματος την κυρία Καριστιανού από εδώ και πέρα, έτσι.
2: Καταλήξατε με αυτό από το οποίο θα ξεκινούσα. Κοιτάξτε, η κυρία Καριστιανού συστήθηκε στην ελληνική κοινωνία συγκλονίζοντάς την με το αβάσταχτο πένθος της και τον αβάσταχτο πόνο της, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού. Σήμερα η κυρία Καριστιανού έχει η ίδια τοποθετήσει τον εαυτό της σε μία άλλη θέση και από αυτή την άλλη θέση πλέον θα κριθεί. Και ξέρετε, θα κριθεί με μεγάλη αυστηρότητα, όπως κρινόμαστε όλοι όσοι έχουμε αποφασίσει να ασχοληθούμε με την πολιτική, πολύ περισσότερο δε όσοι ηγούνται σχημάτων. Και είδα κάτι το οποίο, ξέρετε, εμένα πάντα μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική εντύπωση, θεωρώντας ότι είναι βεβαίως ένα σημείο των καιρών, άλλο ένα κόμμα το οποίο έχει ως τίτλο, έχει ως λογότυπο το όνομα.
0: Α, προσωποκεντρικό λέτε.
2: Ναι, ναι.
0: Όπως λειτουργήσε αυτό, λίγο και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Αυτό ναι. Και άλλοι.
0: Σωστό, και άλλοι.
2: Έχουμε και άλλους αρχηγούς που είναι το όνομα τους, το όνομα τεπώνυμο τους στο λογότυπο του κόμματος και στον τίτλο του κόμματος. Αυτά είναι σημείο των καιρών. Θα κριθούν και θα αξιολογηθούν όλα από τον ελληνικό λαό στην μόνη ουσιαστική, αληθινή και έγκυρη κάλπη αυτή των εθνικών εκλογών. Είναι βέβαιο ότι ο λόγος της κυρίας Καριστιανού, όχι μόνο χτες που εξήγηλε το κόμμα της, αλλά από την περίοδο πλέον που είναι σαφές ότι θα επιδιώκει να εμπλακεί στην πολιτική, ακόμα και όταν το διέψευε, ότι είναι ένας λόγος αμιγώς καταγγελτικός, με τα χαρακτηριστικά ενός έτσι μιας αντισυστημικής πλειοδοσίας, όπου όλοι είναι άχρηστοι κλέφτες και οτιδήποτε άλλο, και έρχεται για να διορθώσει τα πάντα. Θα κριθεί για όσα λέει από τον ελληνικό λαό.
0: Ένα σχόλιο, αν θέλετε, και για την αποφυλάκηση του κ. Γιωτόπουλου. Βεβαίως υπάρχει αυτό το αίτημα από τον Άριο Πάγο, αλλά θα δούμε τώρα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Πώς την είδατε εσείς, κυρία Αποστολάκη?
2: Κοιτάξτε, είδα ότι έχει προσβληθεί ήδη η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών, από ότι ενημερώθηκα πριν από λίγο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε ο κύριος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε τελεσίδικα, μετάκλητα μάλλον, για ιδεχθή εγκλήματα ως ο εγκέφαλος μιας σκληρής, απάνθρωπης οργάνωσης, τρομοκρατικής οργάνωσης, που αφαίρεσε πάρα πολλές ζωές και γέννησε πάρα πολύ πόνο. Και θα έλεγα το πιο σημαντικό από όλα που πρέπει να τονίσουμε, γιατί η μνήμη είναι το όπλο μας απέναντι στο μέλλον είναι ότι για ένα μεγάλο διάστημα αυτή η απάνθρωπη, βάρβαρη τρομοκρατική οργάνωση είχε κατορθώσει, καθώς εμφανιζόταν ως ο τιμωρός για όσα υπέστησαν αγωνιστές της δημοκρατίας και οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας μας από την 7χρονη δικτατορία, είχε κατορθώσει να έχει ένα μεγάλο ρεύμα κοινωνικής αποδοχής.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
0: Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό.
2: Γιατί είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Η δημοκρατία δεν αυτοδικεί. Η δημοκρατία έχει τα δικά της νομιμοποιημένα μέσα για να αντιμετωπίσει τους τυράννους. Και αυτοί οι κύριοι υπεδίονται τους τιμωρούς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Άριος Πάγος προσέφυγε. Είμαι βέβαιη ότι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών είναι μια απόφαση που σίγουρα δημιουργεί αφόρητο πόνο στις οικογένειες των θυμάτων.
1: Έτσι.
2: Και ενδεχομένως αντίδραση σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας. Από την άλλη, η δημοκρατία προχωρά, ενδεχομένως και συγχωρεί. Και υπ' αυτή την έννοια εύχομαι και ελπίζω η κρίση του Αρείου Πάγου να είναι η σωστή κρίση.
0: Έτσι. Κύριε Αποστολάκη, σας ευχαριστούμε.
1: Δεν πρέπει να ξεχνά η δημοκρατία. Πολύ σωστό. Να είστε καλά, κύριε
0: Αποστολάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη. Να είστε καλά.
1: Ήταν η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Και κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε τρέχοντας.
1: Έρχεται ο κύριος
0: Βιβλής.
1: Άστα τρέχοντας. Έρχεται ο κύριος Βιβλής, ο κύριος Παδημητρίου, να σας διασκεδάσουν. Να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Εμείς εδώ αύριο 10.
0: Δεν
1: έχω τελεία.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε ρυθμούς Final Four η Αθήνα, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με απαγόρευση συναθρήσεων. Πώς θα μετακινηθούν οι οπαδοί, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, πώς τροποποιούνται τα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς. Τα τελευταία νέα από τις αποστολές των ομάδων. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή. Με 151 ψήφους ορίστηκε η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τις υποκλοπές. Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για εθνική προδοσία, ζωντανές συνδέσεις. Το κόλπο του αναισθησιολόγου που ζητούσε φακελάκι από τους ασθενείς και πιάστηκε στα πράσα. Τι υποστηρίζει ο ίδιος? Οργισμένη αντίδραση από τον Υπουργό Υγείας που ζητά την απομάκρυνσή του.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
7: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ή pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ή pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουζιώτη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε σε Κεφαλονιά και Ιθάκη η επέτειος του εορτασμού της 162ης επετείου της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα στο Αργοστόλι. Μετά το Πέρες Παρέλες ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Βραβεύθηκε ο κύριος Νίκος Μεταξάς. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπραχτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της αδιάκοπης προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του στίβου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης 21 Μαΐου στο Αργοστόλι, στη συμβολή των οδών Βεργοτή και Κεφάλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. 2.732 τροχονομικοί έλεγχοι και 666 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση της Ελεονόρας Μελέτη για τη μετάβαση προς μια κοινωνία φροντίδας, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ζήτημα της άνεσης κατανομής της φροντίδας που συνεχίζει να επιβαρύνει κυρίως τις γυναίκες. Ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς καλλιτέχνες απευθύνει η διοργάνωση της ομαδικής έκθεσης με τίτλο Οδύσσια, το ταξίδι και η περιπλάνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Ρόιδο, Χορευτική Ένωση Κεφαλονιάς, διοργανώνει μουσικοχορευτική παράσταση στις μνήμες στα Μονοπάτια. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου και ώρα 8.30 στην αίθουσα του Θεάτρου Κέφαλος. Με ενθουσιασμό, χαμόγελα και μεγάλες προσδοκίες αναχώρησε από το αεροδρόμιο Άννα Πολάτου η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων με προορισμό την πόλη Ντίνια της Πολωνίας, όπου θα εκπροσωπήσει την Κεφαλονιά και την Ελλάδα στη μεγάλη διεθνή οργάνωση του 26.

Παρασκευή, Παρασκευή και 22 Μαΐου, καλό μεσημέρι. Η Κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας, μέρα μεσημέρι, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η Ελευθερία Κουλουριώτου. Χρόνια πολλά στον Εμίλιο και την Εμιλία που γιορτάζουν σήμερα. Όπως μας ενημέρωσε και ο φίλος μας ο Βαγγέλης, ο οποίος τηλεφώνησε από την Αθήνα και στέλνει τους χαιρετισμούς του στον πατέρα του Διονύση, στο φίλο του τον Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, στη Σία τη Λαδά, στο καιρό Χαλαβαζή και στους συνεργάτες εδώ στο σταθμό. Είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Λοιπόν, η διαρκώς αυξανόμενη κοινότητα των χρηστών των κρυπτονομισμάτων τιμά την 22 Μαΐου ως ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Γιατί την ημερομηνία αυτή το 2010 έγινε και η πρώτη συναλλαγή με το νέο τότε στην αγορά bitcoin. Συγκεκριμένα 17 Μαΐου ο προγραμματιστής Λάζλο Χάνιετς παράγγειλε δύο πίτσες σε υποκατάστημα της αλυσίδας Domino's στη Φλωρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, δηλώνοντας ότι θα πληρώσει με bitcoin. Προφανώς η διεύθυνση της πιτσαρίας βρέθηκε σε αμηχανία, σου λέει, τι λέει αυτός τώρα, τι μέσο πληρωμής είναι αυτό. Τελικά χρειάστηκαν 5 ημέρες για την έγκριση της παραγγελίας. Τελικά ο Χάνιετς παρέλαβε τις δύο πίτσες του, πληρώνοντας το ποσό των 10.000 bitcoin, το ισαδύναμε δηλαδή των 41 δολαρίων τότε. Τελικά 8 χρόνια αργότερα η πορεία του bitcoin, τέλος πάντων. Είναι εκρηκτικά ανωδική ο Χάνιετς θρύλος του χώρου. Μιλάμε τώρα για ένα νόμισμα, κρυπτονόμισμα. Παγκόσμια μέρα βιοπικιλότητας επίσης η σημερινή. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση θέματα βιοπικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλληψη της φτώχειας. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα η σημερινή προεκλαμψίας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 22 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με μια αρκετά συχνή επιπλοκή της εγκυμοσύνης, που μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και να οδηγήσει στο θάνατο τη μητέρα και το έμβριο αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Είναι μια υπερτασική διαταραχή της εγκυμοσύνης που χαρακτηρίζεται από υψηλή αρτηριακή πίεση και συχνά υψηλά επίπεδα πρωτεϊνών στα ούρα. Συνήθως ξεκινά στο δεύτερο μισό της εγκυμοσύνης και αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει στα όσα προείπα, αλλά και σε επιληπτικές κρίσεις, νεφρική ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή κτλ.

Επιστρέφοντας, αγαπητοί μου, στα σημαντικότερα των γεγονότων που κουβαλάει αυτή η ημερομηνία διαχρονικά μαζί της. Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Ο Χαρίλαος Ξενοφόντος το 1955-22 Μαΐου τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυχάνει επειδή ο κυβερνήτης αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. 1963 δολοφονική επίθεση μειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967. Δύσκολα χρόνια. Σε παραλία Τζιρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο τότε για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. 1973. Αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. 1992. Ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου τότε εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γεώργιο Βασιλείο. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Και για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε πολύ κοντή μνήμη, το 2016-22 Μαΐου υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δις ευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, κόφτης δηλαδή, καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου, η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Λοιπόν, ενθυμώ και μιλισμόνη. Το 1859 γεννήθηκε ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, σαν σήμερα Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον Σέρλοκ Χόλμς, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων, παρακαλώ, για τη διαλεύκαση των πολυάριθμων υποθέσεων του. Ασχολήθηκε ακόμη με τα ψυχικά και πνευματιστικά φαινόμενα. Το 1888 ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο, το δέκαθλο, τα οποία όμως το αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό μπόξ και το επιστράφηκαν μετά θάνατο το 1982. Επίσης το 1924 ο αξιολάτρευτος Σαρλς Ασναβούρ, Ασναβουριάν, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1.200 τραγούδια με τη μοναδική όντα στενόρα φωνή του, συνέθεσε κοντά στα 1.000 τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Επίσης, αν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1825 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Ναι, ακούστηκε αυτό τελευταία, το μου θυμίζει την Μπουλίνα. Σχόλια άρα δεν κάνουμε. 1850 ο Λυκούργος λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός, και το 2018 έφυγε από τη ζωή ο Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας. Δεν ξέρω πώς έχετε διαβάσει το αμερικανικό ιδίλιο «Το παντρεύτηκα έναν κομμουνιστή» ή «Την ανθρωπινή κοιλίδα». Αξίζει τον κόπο να το επιχειρήσετε. Αυτά λοιπόν από το πριν και ερχόμαστε στο τώρα.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας, επίσης στην κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Μαντά Μαρία, ακόμη την κυρία Μαργαρίτα, την Σωτηρία από την Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, τον Σπύρο, τη Μαρία από το Λιξούρι, επίσης την Ειρήνη, την Αγγελική, την Ευανθία από το Λιξούρι, την κυρία Μαριάνθη από το Λιξούρι, την κυρία Μαριάνθια από το Αργοστόλι και ακόμη τον Διονύστο Σταθάτο και την πριγάδα του, τον Σπύρο το Διονύση, την Αγγελική, τη Σοφία και τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρο, στο Σιφί και τη Φιλανδία από τα Δειλινάτα, επίσης την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη, κυρία Σπασία από τη Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμαλάτα, την Ολγίνα Κρίστο, Θεόδουλο, τον Σολομό, Παναγή Καβαλιαράτο, τον Χαράλαμπο από τα Πατήσια, τον Βασίλη από τον Αγιάννη Τωρέντη. Λοιπόν, πανηγυρικά, αγαπητοί μου, γιόρτασε η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, και όχι μόνον, και η Απανταχού Κεφαλίνα στην επέτειο της 162ης, την 162η, για να το θέσω ορθά. Να με συγχωρήσετε, επέτειο της Ένωσης των Επιτανήσεων με τη Μητέρα Ελλάδο. Χθες στην πρωτεύουσα του νομού, το Αργοστόλι, μετά την παρέλαση, έλαβε χώρα δεξίωση, όπου ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του προπονητή της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, του κ. Νίκου Μεταξά, από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κουρή, ως αναγνώριση της πολυετούς και πολύτιμης προσφοράς του στον αθλητισμό της Κεφαλονιάς. Πάμε να ακούσουμε τα ανάλογα.

0: Λοιπόν, είναι μερικές φορές κάποια πράγματα τα οποία, ναι, προκύπτουν και που προσπαθούμε όσο γίνεται να τα διορθώσουμε.
1: Μετά από κάθε εορτή, κύριε Πρόεδρε, ελάτε και πρόεδρε, όπως μετά από κάθε υπεράνω κάθε έτσι προσδοκίας, με επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε αγώνες εθνικού επίπεδου, τοπικού επίπεδου και διεθνούς επίπεδου, διότι έχουν βγάλει αθλητές και πρωταθλητές που πραγματικά στέκονται σε όλα τα επίπεδα. Το βασικότερο όμως και το πιο ουσιαστικό είναι ότι έχουν μια πλειάδα παιδιών που θέλει και ασχολείται με το στίβο, τόσο στο Αργοστόλιο όσο και στο Λιξούρι και σε όλη την Κεφαλονιά. Και αυτή είναι μεγάλη επιτυχία. Και θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο, τα παιδιά, τα αγαπημένα παιδιά, τους γονείς και ιδιαίτερα τους προπονητές και τον Νίκο τον Μεταξά, ο οποίος πραγματικά δίνει ένα περίσσευμα ψυχής για να οργανώσει αυτό το Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού, ο οποίος έχει τη βάση του και διοργανώνει τα ευεργότια. Είδατε την προηγούμενη εβδομάδα διοργανωθήκαν τα ευεργότια με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ουσιαστικά είναι έτσι πολύ συγκινητικό να έχουμε έναν διεθνή αγώνα και να φιλοξενούμε στην Κεφαλονιά μας αθλητές, οι οποίοι τους βλέπουμε, τους χαιρόμαστε, Έλληνες πρωταθλητές Ολυμπιονίκες και ξένους πρωταθλητές Ολυμπιονίκες. Η Περιφέρεια Ελληνίσων παρέδωσε ένα εξαίσιο στάδιο με ένα ταρτάν το οποίο είναι διεθνών προδιαγραφών. Συνεχίζει τόσο στο Λιξούρι το κλειστό γυμναστήριο που παρέδωσε για τον μπάσκετ, όσο και στο θα παραδώσει και τα γήπεδα των Φαρακλάτων, των Ομαλών και της Ιθάκης μέσα στο καλοκαίρι, θεωρώντας ότι είναι υποχρέωσή της να στηρίζει τον αθλητισμό. Ήδη κάνουμε και συζητήσεις μήπως μπορούμε να κάνουμε ένα κλειστό γυμναστήριο για τα παιδιά. Θα βοηθήσει πιστεύω ο κύριος Βουλευτής σε αυτή την προσπάθεια και πίσω από το γήπεδο.
2: Α, εδώ.
1: Ναι, εδώ, αυτό. Ναι. Για να μπορέσουμε να έχουν και μια έτσι καλύτερη διαχείριση των προπονήσεών τους. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε σε όλη αυτή την προσπάθεια και να καλέσω τον κύριο τον Νίκο, τον Μεταξά, να του δώσω τιμή σε ένα και το βραβείο της Περιφέρειας. Νίκο μου, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Είναι ιδιαίτερη τιμή που μπορούμε να πούμε ότι ο αθλητισμός και ο κλασικός αθλητισμός στην Κεφαλονιά είναι πανελληνίου επίπεδου και παγκοσμίου επίπεδου. Και σε ευχαριστούμε πολύ και σέναν και το αδέλφια σου και το Διοικητικό Συμβούλιο και τα παιδιά ιδιαίτερα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την βράβευση. Είναι μεγάλη τιμή να μας βραβεύουν εδώ στο σπίτι μας οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στο να γίνει αυτό το στάδιο για το οποίο μιλούν όλοι σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Οι αθλητές από το εξωτερικό, οι οποίοι ήρθαν να αγωνιστούν, είπαν τα καλύτερα λόγια. Κάποιοι μας είπαν ότι το αγωνιστικό σκόρο του σταδίου μας είναι καλύτερος από αυτό που έγινε το Εθνικό Πρωτάθλημα της Βρετανίας. Και αυτό λέει πάρα πολλά, γιατί στο εξωτερικό ο αθλητισμός και ο στίβος βρίσκεται σε πολύ ψηλότερο επίπεδο από ό,τι στην Ελλάδα. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που βοήθησαν, από την κεντρική κυβέρνηση που εκπροσωπεί ο κ. Καπάτος, την περιφερειακή ενότητα, το Δήμο μας φυσικά, και όλους τους ανθρώπους που ο καθένας έβαλε πλάτη, βοήθησε στο να γίνει αυτό το έργο και μάλιστα να γίνει στην ώρα του για να προλάβουμε τα βεργότια. Και αυτό ένα ρεκόρ είναι. Την Τρίτη τελείωσαν οι γραμμές και το Σάββατο έγινε το meeting, το οποίο παρότι ο καιρός δεν ήταν ο καλύτερος, είχε τεράστια επιτυχία, πολύ καλές επιδόσεις και αφήνει μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Και φυσικά αυτό το στάδιο δεν είναι μόνο για τα βεργότια, είναι και για αυτά εδώ τα παιδιά. Είναι ο Χάρης Αλιβιζάτος εδώ, ο οποίος έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο.

0: Καταρχάς, χρόνια πολλά για την μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντική για τα Ετάλισσα. Είναι το πρώτο τμήμα το οποίο ενώθηκε με τη μητέρα Ελλάδα. Και όπως ακούσαμε στην Εκκλησία από την ομιλία, είναι το πρώτο κράτος που υπήρχε ελληνικό, αν θέλετε, που συστήθηκε με δικό του σύνταγμα το 1809-10, κάπου εκεί ψηφίστηκε στην Κέρκυρα και ζητοκράβγαζαν τότε οι εκεί βουλευτές, χειροκροτούσαν από τη χαρά τους. Ενώθηκαν με, επειδή το ήθελαν, οι ριζοσπάστες, επειδή το ήθελε ο λαός των Ιωνίων, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί είμαστε απογονοί τους. Πέρα από αυτά, να δώσω συγχαρητήρια και στην εταιρεία σας, στους αδελφούς Μεταξά, για την προσπάθειά τους, γιατί εσείς συντηρείτε τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, δύο συγγενεύοντα αλλά διαφορετικά πράγματα, αθλητισμός και πρωταθλητισμός, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο πρωταθλητισμός είναι στόχος, πολύ μεγάλος στόχος. Ο αθλητισμός είναι καλλιέργεια σώματος και καλλιέργεια νου. Και αξίζει να κάνουμε όλοι αθλητισμό, και εσείς που είστε μικρά παιδιά και εμείς οι μεγαλύτεροι και την υγεία μας. Εσείς έχετε και σωματική και πνευματική υγεία, όπως και εμείς με τον αθλητισμό. Και εκείνο μπορώ να πω ότι έχουμε από τα καλύτερα αθλητικά κέντρα και το γήπεδο, έτσι όπως φτιάχτηκε τώρα, αλλά έχουμε και ωραίο κλειστό γήπεδο και γήπεδα τένις και γήπεδα μπάσκετ. Πιστέψτε με, εμείς μπορεί να γκρινιάζουμε εδώ, όταν είμαστε, είναι όλα δεν είναι πολύ καλά. Αλλά αυτά που ακούω εκτός Κεφαλονιάς, όταν έρχονται και βλέπουν τις αθλητικές μας καταστάσεις, και ίσως εσείς να το ξέρετε, μας ζηλεύουν ότι είμαστε πολύ προχωρημένοι σε σχέση με άλλα μέρη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κατασκευάσουμε κάτι καινούριο. Όπως είπε ο κύριος Κουρής, πολύ ενδιαφέρον ακούγεται αυτό. Τα κλειστά, αυτά τα κλειστά, τα χοντρά πάνινα, μάλλον αυτό θα εννοείς. Αυτά είναι και της μόδας τώρα, γιατί είναι εύκολες κατασκευές και μπορούμε να κατασκευάσουμε τέτοια γήπεδα. Να σας ευχαριστούμε που κάνετε αθλητισμό, είστε παράδειγμα και για τα άλλα παιδιά, και να τα παρασύρετε, γιατί πάτε προς την καλή πορεία και χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, και γι' αυτό άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Να πω και εγώ δύο λόγια. Να πω ότι πριν 162 χρόνια ενώθηκαν τα Ετάλισσα με την Ελλάδα, όμως είναι πολλά ακόμα τα ζητούμενα. Τα ζητούμενα η πολιτεία, η Ελλάδα, να αγκαλιάσει τη νησιά μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι πριν μερικά χρόνια μπήκε στο Υπουργείο και τα Ιόνια νησιά, στην εσωτερική πολιτική, στο Υπουργείο, δηλαδή να αφορά και εμάς. Οι πράγματα που συμβαίνουν σε άλλα νησιά του Αιγαίου.
2: Ακόμα το Δήμαρχο Αργοστολίου, τον κύριο Θεόφιλο Μιχαλάτο, αυτή τη στιγμή, μετά τον κύριο Καπάτο, τον βουλευτή.
1: Αλλά και εμείς να συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να ξαναπάμε τα Ετάλισσα εκεί που πρέπει να είναι, τα νησιά μας. Πρέπει να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη, που ξαναλέω μια άλλη φορά στο περιφερειάρχη με τα ακούει. Δεν είναι μόνο η Κέρκυρα, είναι και το Καμινάκι, η Ζάκερη και η Λευκάδα. Πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη και τα χρήματα να μοιράζονται σε όλα τα νησιά για να περπατάμε όλοι μαζί. Συμφωνώ και παρουσιάζω αυτά που είπε ο περιφερειάρχης για τη μαστική εταιρεία για τα παιδιά και τα κοινό μεταξά, τα αδέρφια μεταξά, την προσπάθεια που κάνουν. Ο Στήνος μας δίνει πρωτοχές, μας δίνει μετάλλια στην κοινωνία. Από την πλευρά του Δήμου, ο Δήμος από την πρώτη στιγμή, από το 19, προσπάθησε να αποκαταστήσει τις υποδομές, κολυμπητήριο, κλειστό γήπεδο, άλλα γήπεδα. Ήδη προχωράμε και είναι και τα επόμενα έργα που θα γίνουν Σωτήρη. Ομαλά, νησιακό γήπεδο Φαρακλάτων, το επόμενο χρονικό διάστημα θα δρομολογήσουμε και το γήπεδο Τζανάτων, θα προσπαθούμε Ουρχουμελάτα, προσπαθούμε δηλαδή, γιατί θεωρούμε ότι μονάχα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε την πραγματικότητα, να σπρώξουμε τα παιδιά μας στα γήπεδα και στα δραστηριότητες αύριες και να φύγουμε από άλλα πράγματα. Ο Δήμος θα συνεχίσει την προσπάθεια να βοηθάει τις υποδομές και να σπρώχνουν τα παιδιά στα γήπεδα. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Θα ήθελα να συγχαρώ τους αδελφούς Μεταξά για το έργο τους και την προσπάθειά τους και τη συμβολή τους όλη αυτή τη μεγάλη...
2: Ακούμε την κυρία Ελένη Παπαναστασάντου. Χρονιά της πολλά.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε κάνει περήφανος, μας έχετε φέρει σε αυτή το επίπεδο αθλητικό. Να συγχαρώ τους

0: κολλητές και τους γονείς σας. Και εύχομαι όλο και περισσότερα παιδιά να έρθουν στην εταιρεία σας και να μεγαλώσει αυτή η αθλητική παρέα σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά και την χρόνια υγεία.
1: Ακούσαμε λοιπόν τις τοποθετήσεις, τα όσα αφορούσαν σε αυτή τη βράβευση, η οποία αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς και πολύτιμης προσφοράς του στον αθλητισμό της Κεφαλονιάς του κ. Μεταξά. Πάμε στο Μητροπολίτη μας.
2: Χαιρετίζω εσάς και τους προπονητές σας, τους δασκάλους σας. Πιθανόν επειδή είστε νέοι, γυμνάσιο λύκειο δεν είστε. Μπορείτε να σκεφτείτε τι μπορεί να μας πει ο δεσπότης που είναι φιλικός για τον αθλητισμό που είναι μέσα στα ράσα. Και δεν τρέχει ποτέ. Κι όμως θα είχα πολλά να σας πω, αλλά δεν μας παίρνει ώρα. Σε κάποια άλλη κατηδίαν συνάντηση, ένα μόνο έχω να σας πω, ότι από τους πρώτους αιώνα ένας ωραίος συγγραφεύς ελληνικής καταγωγής, Αλεξανδρεύς, ο Κλίνης ο Αλεξανδρεύς, σε ένα βιβλίο που έγραψε για την παιδαγωγία των παιδιών, των χριστιανών παιδιών, και που το επιγράφει με τον τίτλο το βιβλίο «Στρωματής», εκεί μέσα λέει για την ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού και σωματικά και πνευματικά. Εμείς εκκλησιαστικά λέμε ψυχικά και πνευματικά. Εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η Εκκλησία, και το είχα τονίσει και παρακαλώ και οι υπόλοιποι να το ακούσετε, όταν ήρθε ο COVID και έπρεπε να λάβουμε μέτρα για την υγεία όλων των ανθρώπων και όλων των ηλικιών, και επειδή τότε προσπαθούσαν όλοι να πραγιαστούν από μια κουβέντα που θα έλεγε κάποιος για να γίνει ζήτημα, η Εκκλησία, η Σύνοδος είχε πει μόνο ο εκπρόσωπος της Συνόδου. Ωστόσο μια φορά με την άδεια της Συνόδου είχα μιλήσει σε δύο ραδιόφωνα από τη Βόρεια Ελλάδα και τους είχα πει, και να το ενθυμίσετε στις καλά παιδιά, όλο το χρόνο εμείς οι κληρικοί σας μιλούμε για να προσέχετε τον εαυτό σας ψυχικά και πνευματικά. Να ζείτε καλή πρόοδο και ό,τι καλύτερο και υπομενετέρω στη ζωή και στα διοδρομία σας.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα ανάλογα και από το Μητροπολίτη Κεφαλονίας και πάμε στη συνέχεια για το τρίτο κουδούνι Εσίως. Εκ των πραγμάτων είναι μία, θα έλεγα, πρωτοπόρα όσον αφορά την όλη διαδικασία. Εκ των πραγμάτων εδώ είμαστε για να την καλύψουμε, να ακούσουμε το τρίτο κουδούνι από σήμερα και για δύο ακόμη ημέρες επί τριημέρου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Επιτρέψτε μας λίγο χρόνο διακοπής.

0: Πάμε λοιπόν για το τρίτο κουδούνι σήμερα. Ανοίγει η αυλαία και θα δούμε ένα θεατρικό σύλλογο επί το έργο, αγαπητοί μου, να δίνει τον εαυτό του. Έναν εαυτό ο οποίος έρχεται από μια κατά κάποιο τρόπο γενετήσια ορμή, θα έλεγα, γιατί μπορεί να έχει χυθεί αρκετό μελάνι για τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ερασιτέχνη και επαγγελματία ηθοποιού. Όμως ο ερασιτέχνης βρίσκεται και εκφράζεται σε ένα χώρο ψυχής, χώρο όπου οι συμμετέχοντες ονειρεύονται, τολμούν, υπάρχει αυτή η ομαδικότητα. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Πίτερ Ραβαντινό στη γραμμή μας, λίγες ώρες πριν μπει στη διαδικασία, ως παραγωγός παρακαλώ, να μας εκτεθεί και να μας εκθέσει το ταλέντο του. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κουλουγιώτη. Χαίρο πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος που με πήρατε να μιλήσουμε και με βρίσκεται σε μια έτσι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Ετοιμάζομαι να πάω στο αεροδρόμιο να υποδεχθώ τη συγγραφέα, την κυρία Σοφή Τριανταφύλλη.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Ραβαντινέ, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, αναφερθήκατε σε αυτό το έργο με πολύ θέρμη, είναι γεγονός και τα λοιπά, και δεν είχα κατά κάποιο τρόπο σημειώσει την συμβολή σας σε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή ως παραγωγού. Πώς το επιχειρήσατε αυτό? Είναι δύσκολο τόλμημα, όντως.
1: Επειδή είναι το πρώτο έργο που ανεβάζουμε σαν σύλλογος, σαν σύλλογος Τρίτο Κουδούνι, ήθελα να διαλέξω ένα έργο που να μην έχει πολλούς ηθοποιούς. Ναι. Για να είμαστε πιο ευέλικτοι στις πρόβες, στα ταξίδια μας, σε οτιδήποτε ακολουθήσει. Οπότε διάλεξα ένα έργο που μπορεί να γίνει μόνο με δύο ηθοποιούς και με τη δική μου την παρουσία για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, που είμαι ο τρίτος ηθοποιός, να πούμε έτσι.
0: Ποιο αλλά που είναι μόνο,
1: που είναι μόνο για 3 λεπτά. Οπότε,
0: ξεκινήσατε από τα 30 δεύτερα που είχατε πει.
1: Και έχω φτάσει τώρα στα 3 λεπτά. Λοιπόν, μίλησα με τον σκηνοθέτη που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να δω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι το πολύ ιδιαίτερο, γιατί το έργο εξελίσσεται ταυτόχρονα στη Χίο και στο Πίτσμπουργκ της Αμερικής. Και έπρεπε πάνω στη σκηνή να έχουμε τη δυνατότητα να το δείξουμε αυτό. Ο κύριος Παπαδάτος μου είπε ότι μπορεί να γίνει, είχε πολύ καλές ιδέες και βασισμένη στις ιδέες του κυρίου Παπαδάτου το προχωρήσαμε. Έχουμε δύο πολύ καλούς ηθοποιούς, καινούριους, δοκιμασμένους όμως, σε έργα εδώ, στο Αργοστόλι, στην Κεφαλονιά. Τώρα θα δοκιμαστούν και εκτός Κεφαλονιάς με αυτό το έργο. Οπότε το πρώτο κριτήριο ήταν να μπορεί να παιχθεί το έργο με λίγους συντελεστές για να έχουμε πιο μεγάλη ευκολία στο να το τελειοποιήσουμε και να κάνουμε πιο πολλές πρόβες χωρίς να φωνάζουμε 25-27 άτομα. Έτσι, για να είναι στη σκηνή. Αυτό ήταν το πρώτο κριτήριο. Ύστερα το άλλο ήταν ποιοι τεχνικοί θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Είδαμε ότι μόνο με το σκηνοθέτη και με το τεχνικό για τον ήχο και το φως θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε. Και θα μπορούμε να το παρουσιάσουμε οπουδήποτε πάμε. Δηλαδή υπολόγισα ότι από 5 με 7 άτομα τεχνικοί και ηθοποιοί μπορούν να το ταξιδέψουν το έργο. Ήταν το πιο σημαντικό κριτήριο, θα έλεγα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έτσι μπήκαμε στην περιπέτεια. Ύστερα είδα αν μπορούσα εγώ να το κάνω. Είδα ότι το έργο μου άρεσε. Αυτό ήταν το ίσως και το πιο σημαντικό. Επειδή μου άρεσε, το αισθανόμουν σαν να ήταν δικό μου. Αν μπορούσα να έγραφα ένα έργο, θα έγραφα αυτό. Οπότε υπήρχε απόλυτη ταύτιση με τη συγγραφέα σε αυτό. Και κουβεντιάζοντας με τη συγγραφέα, ανταλλάξαμε ιδέες και εκεί βγήκε η απόφαση να προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Επομένως, ένας εμπειρικός παραγωγός γεννήθηκε.
1: Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, χωρίς να είναι υπολογισμένο.
0: Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι είσαστε πολύ τάλαντος, κύριε Ραβαντινέ, τολμάτε, και αυτό βεβαίως θα φανεί και στη σκηνή. Όπως λέμε, σήμερα είναι και η επίσημη, έτσι, η πρώτη σας επίσημη, ο Τρίτο Κουδούνι.
1: Μπράβο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και από εκεί...
1: Ναι. Η πρεμιέρα του έργου και η πρεμιέρα σαν σύλλογος το Τρίτο Κουδούνι. Είναι η 22 Μαΐου, η σημερινή μέρα, ορόσημο. για μας.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να μην είναι χαραγμένοι στη μνήμη σας, αλλά και στη μνήμη αυτών που θα παρακολουθήσουν, δίνεται τη δυνατότητα για τρεις ολόκληρες ημέρες και μάλιστα θα έλεγα μια ανοιχτή αγκαλιά έχετε καταλήξει, χωρίς ειστήριο εισόδου, για να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν. Γιατί είναι γεγονός ότι είναι ένα έργο το οποίο αναφέρεται σε καταστάσεις λίγο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, τρυφερό από τη μία, αλλά και αποτυπώνει ιστορικά τις καταστάσεις τις πολύ σημαντικές της τότε εποχής. Το τολμήσατε λοιπόν. Και μπράβο σας.
1: Σας ευχαριστώ. Να σας πω άλλη μία λεπτομέρεια που είμαι αυτή τη στιγμή, πρωτού να πάω στο αεροδρόμιο. Παίρνω τα γλυκά με μαστίχα χείου που έχουν παραγγείλει για να τα έχουμε στο σερβίρισμα, στο κέρασμα απόψε.
0: Και γλυκά, γιατί όλα αυτά έχουν διαδραματιστεί στοιχείο, προσέξτε τώρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, οπότε παίρνετε και τα γλυκά που θα κεραστούν απόψε.
1: Ναι, λοιπόν. Και ήδη είναι αυθεντικά αποτυχείο.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Κύριε Ρεβαντινέ, σας φύγουμε το χέρι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δεν θέλω να παίρνω περισσότερο χρόνο από ό,τι μας αναλογεί εδώ, γιατί είναι γεγονός ότι ξέρω και κάποια παραπάνω από αυτά τα οποία ακούστηκαν αυτή τη στιγμή, για το πόσο τέλος πάντων τρέξατε, να το θέσω έτσι, για να προλάβετε καταστάσεις, για να είσαστε έτοιμοι απόψε.
1: Ωραία.
0: Γιατί προηγήθηκε η συναυλία, εκ των πραγμάτων, όλα αυτά έπρεπε εσείς να τα νοικοκυρέψετε πριν από τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, καλή δύναμη.
1: Δεν ξέρω αν ακούσατε και τον επίλογο της χθεσινής βραδιάς. Όταν φύγαμε από το θέατρο, ύστερα από την πρόβα General, το ρολόι έδειχνε 3 και 5 το πρωί. Όπως λέμε, χαράματα η ώρα 3.
0: Τώρα, τρίτο κουδούνι. 3 ή 3 λεπτά. Δεν ξέρω γιατί αυτό το 3 όμως είναι επίσης ένας αριθμός σημαντικός για εσάς τελικά. Λοιπόν, να είναι και τυχερός. Να είναι και
1: τυχερός
0: και να συνεχίσετε, κύριε Ρεβαντινέ, να μας παρασύρετε με την καλή έννοια σε όλα αυτά τα οποία ομορφαίνουν τη ζωή μας και την πλουτίζουν. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και για τη φιλοξενία. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Και εγώ από την πλευρά μου επίσης περισσότερα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, ευχαριστώ, γεια σας.

0: Τελικά η συνομιλία μας με τον κύριο Πίτερ Αραβαντινό εμένα μου άφησε ένα μόνιμο χαμόγελο. Ακόμη και γλυκά χείου παρακαλώ. Καθόλου τυχαίο, γιατί αυτό το έργο αναφέρεται σε χιόντες. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπαδάτο, τον σκηνοθέτη στη γραμμή μας. Γεια σας, κύριε Παπαδάτο.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι είσαστε κατάκοποι. Βεβαίως είναι γεγονός ότι αναζωογονείται ένας σκηνοθέτης και ένας παραγωγός στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Παπαδάτος, βρίσκεται εν κινήσει, φανταστείτε, και μετά από μια μεταμεσονύκτια κατά κάποιο τρόπο δράση, ούτως ώστε να είναι όλα έτοιμα. Αυτό το άγχος, το όλα έτοιμα, πόσο στοιχίζει, κύριε Παπαδάτο?
1: Όταν κάποιος το κάνει με αγάπη, μπορεί να γίνεται και παραγωγός, μπορεί να γίνεται και ό,τι θέλει, μπορεί να γίνεται και να ξενυχτάει. Όταν το κάνεις με αγάπη, επιτρέπεται να κάνεις τα πάντα. Με αγάπη προς τον κόσμο, όχι απόλυτα και αμυγός προς τον εαυτό σου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ενδιαφέρον. Έχει μια γλυκιά κούραση, δεν το συζητώ. Σε όλους. Όταν μάλιστα αυτό το κάνεις και στο φάσμα του θελοντισμού, της προσφοράς. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αναζωογονητικό. Οπότε αυτός που το καρπώνεται είναι μέσα σε όλα και ο εαυτός σου.
0: Λοιπόν, για να τα καταλάβει όλα, να τα καταλάβετε, να τα κατανοήσετε, μετά από τη χθεσινή συναυλία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία συναυλία, θα έπρεπε λογικά να ξαναστηθούν τα σκηνικά της παράστασης. Καταλαβαίνετε,
1: ναι,
0: λοιπόν,
1: να
0: ότι...
1: Να βρούμε τα σημεία, τα πατήματά μας, ναι, ήταν κάτι που το γνωρίζαμε βέβαια, ήταν κάτι αναπόφευκτο, αλλά όταν μπορούν να αφορούν όλα χωρίς σοβαρές εκπτώσεις, εντάξει. Έγινε και τα καταφέραμε.
0: Ξέρετε γιατί την έκανα αυτή την αναφορά, κύριε Παπαδάτο? Για να μπορέσουν οι ακούοντες να μπουν στη διαδικασία να καταλάβουν τι γίνεται πίσω από την κουίντα, πίσω από κάθε τέτοιο στήσιμο μιας παράστασης. Και θέλω να πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζουν ακόμη περισσότερο τον κάματο που καταλήγει βεβαίως σε τέρψη όλων αυτών που συμβάλλουν, που συμμετέχουν και που ενεργοποιούνται για μια τέτοιου τύπου παράσταση. Mm-hmm. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι σημαίνει πίτσιμπουργκο, γιατί μερικοί μπορεί να το έχουν ψάξει, γιατί είναι ψαγμένο το ακροατήριό μας και οι κεφαλήνες. Λέγεται έτσι από το Πίτσιμπουργκ τελικά καταλήγει, έτσι, mm-hmm. όπου βρίσκεται ο Δημοσθένης. Ναι, αναφέρεται στοιχείο του 1913, πολύ δύσκολες εποχές, και από εκεί και πέρα την Ελέγκο, η οποία μένει πίσω με την προσδοκία κάποια στιγμή να βρεθεί εκεί που είναι ο Δημοσθένης. Ποιος παίζει το Δημοσθένη, κύριε Παπαδάτο?
1: Ναι, κάνοντάς μου αυτήν την πάσα, να πούμε και τον Χάρη, τον Χαράλαμπο τον Αβδούλο, ο οποίος κάνει το υποδίεται τον Δημοσθένη. Mm-hmm. Είναι η Αμαλία, η νεοφή του που υποδίεται την Ελέγκο.
0: Την Ελέγκο.
1: Και βέβαια το θείο της, ο Πίτερ Αραβαντινός, ο πρόεδρος του Συλλόγου.
0: Συγγνώμη, για τρία λεπτά και πόσο μας είπε.
1: Η ελεγία του
0: τρία. Πραγματικά με τον κύριο.
1: Ξέρετε, αυτό που μένει στη μνήμη και των συμμετοχόντων αλλά και των ανθρώπων πολλές φορές είναι η έντονη και η δυνατή παρουσία, είναι το πόσο ιστορική διάθεση και αυτό που πραγματικά κάποιος έχει μέσα του μπορεί να το βγάλει, και δεν είναι τόσο χρόνος. Σε παλιές παραστάσεις, ας πούμε, θυμάμαι που έχουν γίνει χρόνια και οι θεατές δεν θυμούνται ακριβώς τι είδαν, θυμούνται κάποιον, και αυτός ο κάποιος πολλές φορές δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Πολλές φορές είναι εκείνος που έπαιξε με την ψυχή για ένα λεπτό, για δύο λεπτά, που το έζησε όλο αυτό ισόποσα μέσα σε πολύ λιγότερο χρόνο από κομιδής, ας πούμε, και εισέπραξε το χειροκρότημα.
0: Ξέρετε τι μας λέτε τώρα.
1: Και έμεινε ότι... στη μνήμη. Η εντυπωμένη εικόνα έχει σημασία και είναι ένα συνδυασμός αυτό που θα συμβεί μέσα σου στη διαδικασία του σμιλεύματος του έργου με αυτό που θα αποδοθεί με τη στιγμή της απόδοσης. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή που υπάρχει η δημιουργία, γιατί η δημιουργία δεν υπάρχει καθώς στείνεται, υπάρχει τη στιγμή που παρουσιάζεται.
0: Ξέρετε τι μας λέτε τώρα? Ότι τελικά ακόμη και ένα δευτερόλεπτο μπορεί να είναι πιο δυνατό από ώρες ολόκληρες.
1: Βεβαίως. Όπως και στην ίδια τη ζωή.
0: Στην ίδια τη ζωή, απίστευτο. Δεν ξέρω τι σπουδάζετε, τι βιωματικά σπουδάζετε οι σκηνοθέτες, πιστέψτε με, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα έμφυτο χάρισμα, το οποίο το φέρετε και το κουβαλάτε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας περνάτε και μαθήματα μέσα από τις αναφορές σας. Αυτή τη στιγμή μας μεταφέρατε ένα πολύ δυνατό μήνυμα, το οποίο θα πρέπει να το συγκρατήσουμε όλοι και να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Μόνο θα ήθελα να, με την ευκαιρία αυτή, μια και είμαστε το παραπέντε της παράστασης, να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Τρίτο Κουδούνι και την ιδέα του Πίτερ Αραβαντινού να ολοκληρώσει μια διαδικασία για να βοηθήσει τα πολιτιστικά δρόμενα όσο μπορεί και με δικό του κόστος, και αυτό μεταφράζεται και σε εργατόρες και σε πολλά άλλα πράγματα. Το δεύτερο είναι να ευχαριστήσω το Δήμο Αργοστολίου που μας παραχωρεί το θέατρο, την τεχνική δυναμική του κτλ. Τα παιδιά του θεατρικού εργαστηριού του Δήμου Αργοστολίου, τα οποία πέρα από μοντέλα θεατών ήταν, βοηθήσαν και στο φροντιστήριο, στη διεύθυνση παραγωγής αυτού του έργου, το αγάπησαν αυτό το έργο που τους ήταν άγνωστο αρχικά. Να ευχαριστήσω πολύ τους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, δηλαδή ο Χαράλαμπος Αβδούλος και η Αμαλία, η νεοφύτου, μαζί με τον Πίτερ Αραβαντινό. Θεωρώ, θα είναι σε πολλούς αυτή η άποψη συνάμα με τη δική μου, ότι το αποτέλεσμα το οποίο απέδωσαν ρεαλιστικά είναι ύψιστο. Δηλαδή εγώ δεν θα ζητούσα επαγγελματικά κάτι καλύτερο από αυτόν τον ρεαλισμό, την ιδιότητα ενός καταπληκτικού αριστουργήματος της Ότης Τριανταφύλου, στο οποίο έχει μια στατικότητα και μια αναφορά στο μεταναστευτικό που σε κάνει να σκεφτείς, να προβληματιστείς, περνάει μια γλυκάδα, μια ηρεμία, μια ένταση, ένα συγκινησιακό φορτισμένο στοιχείο, κυρίως στο τέλος. Αυτό το έργο, ξέρετε, ένα έργο, ένα βιβλίο πάντα υπερτερεί. Ένα βιβλίο ποτέ δεν μπορεί να είναι παράσταση ή κινηματογραφική του απόδοση.
0: Έτσι,
1: είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό που κάναμε εμείς στο συγκεκριμένο έργο είναι να του δώσουμε μια ζωή, μια κινησιολογικά,
0: να το κάνετε
1: μια,
0: πιο ζουμερό,
1: ένα χρωματισμό, να το νιώσουν οι ηθοποιοί όπως το ένιωσαν και με το δικό τους τρόπο, γιατί ακόμη και αν υποδίες έναν άλλον χαρακτήρα, στην πραγματικότητα είσαι ο εαυτός σου, να αγαπήσεις το ρόλο σου, να αγαπήσεις αυτό ακριβώς το οποίο μεταφέρει. Και ξέρετε, υπάρχουν ενδομήχως κάποια πράγματα στην παράσταση τα οποία τα ζούμε και δεν έχει ξεπεραστεί τίποτε. Μιλάει για τη μετανάστευση και την αγάπη. Η αγάπη που είναι το σημαντικό των ημερών μας, και δεν χρειάζεται εγώ να κάνω μνήμα για αυτή, αλλά και το μεταναστευτικό, γιατί μήπως δεν υπάρχει. Τότε σας θυμίζω, ο κόσμος έφευγε εκεί από ανάγκη άμεση και να πάει σε ένα συγγενή του, σε ένα γνωστό του, σε ένα φίλο. Τώρα τα νέα μας παιδιά φεύγουν από την πατρίδα τους χωρίς να έχουν μπούσουλα όπως τότε.
0: Έτσι.
1: Φεύγουν και μένουν εκεί. Υπάρχει και σήμερα.
0: Φτιάχνουν μόνο τους επεξίδες τους. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Ένα υπέροχο έργο που προσπαθήσαμε με απόλυτο σεβασμό. Φανταστείτε ότι γυρίζαμε πίσω αν τυχόν οι ηθοποιοί άλλαζαν μία λέξη από το κείμενο.
0: Συγγνώμη. Με το γλωσσικό ιδίωμα το χιώτικο το ανεβάζετε?
1: Είναι ελαφρό. Δηλαδή υπάρχουν. Είναι κατανοητό το κείμενο. Υπάρχει περίπτωση σε τρεις ή τέσσερις λέξεις, ας πούμε, σε όλο το κείμενο να υπάρχει μια δυσκολία. Αλλά μεταφράζεται βάσει του συνόλου της φράσης, δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Δηλαδή η γλώσσα είναι εύληπτη, έτσι.
1: Ορίστε.
0: Είναι εύληπτη η γλώσσα του που χρησιμοποιείται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Εδώ που τα λέμε, ίσως χρειάζεται και να μπαίνουμε στη διαδικασία της αρχαίας ελληνικής κάποιες φορές. Λοιπόν, γιατί η χιώτικη διάλεκτος, όπως και στο Αιγαίο πάρα πολλές άλλες διάλεκτοι, έχουν λέξεις της αρχαίας ελληνικής πολύ έντονα μέσα και έντονες. Θα ήθελα κάτι τελευταίο, εάν μου επιτρέπετε. Ο κύριος Αραβαντινός ανέφερε λίγο πριν ότι ήθελε ένα έργο το οποίο να είναι με λίγους ηθοποιούς, θεωρώντας ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει, βάζω ερωτηματικό, με λιγότερους ως παραγωγός. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση η δική μου άποψη είναι ότι καταλήγει και δύσκολο συγχρόνως. Έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει ευκολία και δυσκολία. Ο κύριος Αραβαντινός είναι επηρεασμένος μάλλον από εμένα, που το βασικό μου μέλημα είναι κάτι σε εισαγωγικά, αν μου επιτρέπετε η λέξη, αντιθεατρικό, να παίξουν όλοι, να το χαρούν όλοι. Και αν δεν μπορέσω να βάλω ρόλους, να εισαγάγω ρόλους σε ένα έργο, αυτό το κάνω 9 στις 10 φορές, να εργαστούν όλοι, εφόσον το επιθυμούν, στην παραγωγή. Αυτή λοιπόν η σκέψη μου έχει περάσει στον πρόεδρο του συλλόγου, με αποτέλεσμα να θεωρεί ότι είναι μια ιδιαίτερη στιγμή του να επιλέγει κάποιος ένα έργο για συγκεκριμένους λόγους, να είναι ολιγομελή. Βασικά ξεκινάμε από το έργο. Αν μας αρέσει, πότε μπορούμε να το ανεβάσουμε κτλ. Ναι, εγώ όμως σας έχω πει κι άλλο ότι προσπαθώ να εισαχθούν, να νιώσουν τη χαρά αυτοί όσο μπορούν περισσότεροι, σαν πρόκληση και σαν ουσιαστικά μια διαδικασία κοινωνικοποίησης και εμπειριών αυτών που συμμετέχουν ενώ στο θεατρικό εργαστήρι. Ναι, δεν είναι βασικό μέλημα ο αριθμός. Αν βέβαια θέλεις να ταξιδέψεις όπως φαντάζεται ο κύριος Ραβαντινός και είναι επιθυμία του, είναι πιο ευέλικτο το σχήμα κυρίως από θέμα υποχρεώσεων.
0: Ναι,
1: από θέμα υποχρεώσεων. Δηλαδή ένα φεστιβάλ,
0: μπορεί
1: να είναι μια ημερομηνία που κάποιοι από τους κεντρικούς ήρωες να δυσκολεύονται να μεταβούν σε έναν άλλον χώρο. Οπότε, ναι, εκεί είναι λίγο πιο ευέλικτο. Αυτό είπε προηγουμένως ο
0: πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Ειλικρινά που μας διαφωτίσατε και ο επίλογος δικό σας. Εμένα απλά επιτρέψτε μου εκ μέρους και των ακροατών μας να ευχηθώ καλή επιτυχία που είμαι σίγουρη θα την έχετε και να προσθέσω ότι και σήμερα και αύριο και μεθαύριο 9 το βράδυ η παράσταση είναι ανοιχτή για όλους. Οπότε
1: πολύ.
0: Μπορεί να καλυφθεί πάρα πολλοί κόσμος έτσι. Επίλογο έχουμε ή τα καλύψαμε όλα?
1: Επίλογο είναι μια ευκαιρία να έρθετε να δείτε ένα λογοτεχνικό αριστούργημα και τον τρόπο μεταφοράς του στη θεατρική πράξη. Είναι ένα έργο που δεν έχει παιχτεί πολύ. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αγαπήσαμε. Είναι τόσο απλό, τόσο καθημερινό και τόσο ωραίος ο λόγος του, μέσα από μια απλή πραγμάτωση κινησιολογικά βγαίνει πραγματικά όλο εκείνο το έντονο, το δραματικό, το ελληνικό στοιχείο, το τι έγινε πελαγίτικο να πω, ποιος είναι τόσο κοντά στην Κεφαλονιά και στη μετανάστευση και στην ναυτική, ας πούμε, και στο νησιώτικο στοιχείο, είναι πάρα πολύ κοντά ο ένας τόπος με τον άλλον. Εμείς αφήσαμε το έργο ακριβώς όπως είναι, να το απολαύσετε στην συγγραφική του μορφή, περνώντας όσο μπορούμε με το δικό μας τρόπο στην θεατρική του πράξη.
0: Ο καλύτερος επίλογος. Όλο το θέμα. Το κυρίως θέμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και πάλι, κύριε Παπαδάτο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ
0: καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Να κρατήσουμε κάποια τινά από αυτά τα οποία ακούσαμε πριν. Είναι μια ενιαία ιστορία. Η ιστορία της μετανάστευσης. Δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά και το Ιόνιο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και μάλιστα υποδόρια. Το Πιτσιμπούργο από το Πίτσμπουργκ κατά κάποιο τρόπο, γιατί εκεί μετανάστευσε ο Δημοσθένης. Αναζητώντας μια καλύτερη ζωή και μέσα από αυτό το έργο ξεδιπλώνεται μια όμορφη όντας ιστορία αγάπης, τρυφερότητα και χιούμορ, ενώ παράλληλα φωτίζεται το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Βαλκανική πόλεμη, οι πρόσφυγες από τη Σμύρνη, η φτώχεια, οι επιδημίες, αλλά και η εκρηκτική εικόνα μιας βιομηχανικής πόλης στην Αμερική της βιομηχανικής επανάστασης. Λοιπόν, να το χαρείτε. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους μας σήμερα. Το Σάββατο και την Κυριακή, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, λοιπόν 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου. Ξέρετε κάτι, μέσα από μια θεατρική παράσταση μπορεί να εμβαθύνει κάποιος, που λογικά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια ευθεία γραμμή με τον ηθοποιό, δένεται μαζί του, περνάει στην ιστορία που παρουσιάζεται επί σκηνής. Μαθητεύεις την κυριολεξία.

Σας ενημέρωσα ταχιά-ταχιά ότι σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες Γειτονιάς. Ισχύει για όλη την Ελλάδα, με συγχωρείτε, στην Κεφαλονιά είμαι επικεντρωμένη. Λοιπόν, με την πρώτη φάση να αφορά την υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου. Οι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται στο ειδικό μητρό μόνο εφόσον διαθέτουν λευκό ποινικό μητρό και τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας, ενώ η ένταξή τους προϋποθέτει τρίωρη διαδικτυακή επιμόρφωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒΗ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ώστε η φροντίδα των παιδιών να παρέχεται με όρους ασφάλειας, υπευθυνότητας και πλήρους προστασίας. Το πρόγραμμα παρέχει ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα σε γονείς με πλήρη απασχόληση και 300 ευρώ σε γονείς με μερική απασχόληση ή σε αναζήτηση εργασίας. Για ένα παιδί, το ατομικό εισόδημα της μητέρας μπορεί να ανέρχεται έως και τις 24.000 ευρώ, για δύο παιδιά στις 27.000, ενώ για οικογένειες με περισσότερα από τρία παιδιά δεν ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Η Υπουργός έκανε και ιδιαίτερη αναφορά, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί μπορούν να μπουν και οι παππούδες και οι γιαγιάδες στη διαδικασία. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά η Υπουργός στη δυνατότητα συμμετοχής συνταξιούχων ως επιμελητών, διευκρινίζοντας ότι μπορούν να εργαστούν στο πρόγραμμα χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση της σύνταξής τους. Επίσης, σημαντικό είναι ότι έρχεται πόλη νομοσχέδιο με δώρα. Λοιπόν, στην τελική ευθεία για διαβούλευση βρίσκεται το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο φέρνει μέτρα στήριξη των ευάλωτων οικονομικά πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα περισσότερα από τα οποία θα εφαρμοστούν τον επόμενο μήνα. Πρόκειται για έκτακτες αλλά και μόνιμες παρεμβάσεις με στόχευση στα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες, τους αγρότες και τους οφειλέτες του δημοσίου. Για το στεγαστικό, η κυβέρνηση προχωρά. Σε απαγόρευση έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης. Δεν προσδιορίζει την πόλη, έτσι, της πόλης. Οπότε μπορούμε να το ερμηνεύσουμε της κάθε πόλης. Αν υπάρχουν κάποιες υποπαρατηρήσεις, θα τις βρούμε. Λοιπόν, στο προωθούμενο νομοθέτημα θα ενταχθεί και διάταξη για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Η στήριξη αφορά κυρίως γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην περιφέρεια και αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στέγασης λόγω μετακίνησης. Λοιπόν, μπαίνουν και στα βαριά και ανθυγινά οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Τώρα, υπάρχει και έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί. Από 250 για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, συγκεκριμένα για αγάμους, το ετήσιο εισόδημα αυξάνεται στα 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ και η αντικειμενική αξία της εκείνης περιουσίας στα 300.000 ευρώ. Για την επιστροφή ενοικίου, το όριο ανεβαίνει από τις 20.000 στις 25.000 ευρώ και από τις 28.000 στις 35.000 ευρώ, ενώ για μόνο γονεϊκές οικογένειες φτάνει έως και τις 39.000 ευρώ, με προσάυξη 5.000 ανά παιδί. Για τους οφειλές, βλέπουμε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Γίνεται αναφορά σε 72 δόσεις. Λοιπόν, δείτε τα. Έτσι κι αλλιώς μας βλέπουν όλοι. Τώρα έχουμε και οδικό τουρισμό και είναι γεγονός ότι τεράστια ανησυχία θα ζήσουμε μέσα στο καλοκαίρι. Οι προορισμοί που έχουμε, τέλος πάντων, ως μοχλό ανάπτυξης και τοπικής οικονομίας στον τουρισμό. Την αναβολή μέχρι την 1η Οκτωβρίου του μέτρου της ηλεκτρονικής καταγραφής πολιτών τρίτων χωρών που επισκέπτονται χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πύλες εισόδου θεωρούν ως απαραίτητη ταξιδιωτικοί πράκτορες. Διαφορετικά, όπως υποστηρίζουν, θα ζήσουμε μέσα το καλοκαίρι στη Μέσα Πύρου Κάλους, με τεράστιες σειρές οχημάτων στα χερσαία σύνορα της χώρας μας, αλλά και σημαντικές καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Λοιπόν, ήδη είμαστε στο Μάιο και καταγράφονται ουρές 2-3 και περισσότερων χιλιόμετρων, κυρίως στον τελωνιακό σταθμό των Ευζώνων. Από εκεί έρχονται, από τη Βόρεια Μακεδονία, το Κόσοβο, τη Σερβία, αλλά και από άλλες έτσι. Λοιπόν, να δούμε. Το ζητούν μπορεί και να
γιατί υπάρχει και τεράστια ανησυχία για Ιούλιο και Αύγουστο που πυκνώνει η κίνηση. Λοιπόν, οι σενοριοφυλάκες διατείνονται ότι θα μπορούσαν οι έλεγχοι να γίνονται δειγματοληπτικά. Ζητούν τέλος πάντων μετάθεση του μέτρου για απευθυνόπορο.

Λοιπόν, στα περατάτα σήμερα η άσκηση διαπυρός 2026 με συμμετοχή φορέων πολιτικής προστασίας. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η άσκηση αυτή, διοργανώθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού, με βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση περιστατικών δασικών πυρκαγιών μεγάλης έκτασης. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εφαρμόστηκαν επιχειρησιακά σχέδια και δοκιμάστηκαν διαδικασίες συντονισμού και επικοινωνίας. Λοιπόν, θέρμες ευχαριστίες εκφράζονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες και το προσωπικό που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχή διαξαγωγή της άσκησης. Και πάμε να κλείσουμε σήμερα με ένα νέο τραγούδι, αγαπητή μου, Σαράντης Άλλη Βυζάντος και Ανδρεάτος Τα Βαρελότητα, με τον Γιάννη Γιοκαρίνη. Ας τα ακούσουμε λοιπόν και να φιξέρουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Ας τότε σας ευχόμαστε τα καλύτερότερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και ένα καλό Σαββατοκύριακο, και γιατί όχι, δοκιμάστε να κάνετε το πρώτο σας μπάνιο όσοι δεν το έχετε επιχειρήσει ακόμα.

0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Συνδέσαι για κλιματιστικό.
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουριώτη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε σε Κεφαλονιά και Ιθάκη η επέτειος του εορτασμού της 162ης επετείου της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα στο Αργοστόλι. Μετά το Πέρες Παρέλες ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Βραβεύθηκε ο κύριος Νίκος Μεταξάς. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της αδιάκοπης προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του στίβου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης 21 Μαΐου στο Αργοστόλι, στη συμβολή των οδών Βεργωτή και Κεφάλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. 2.732 τροχονομικοί έλεγχοι και 666 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση της Ελεονόρας Μελέτη για τη μετάβαση προς μια κοινωνία φροντίδας, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ζήτημα της άνεσης κατανομής της φροντίδας που συνεχίζει να επιβαρύνει κυρίως τις γυναίκες. Ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς καλλιτέχνες απευθύνει η διοργάνωση της ομαδικής έκθεσης με τίτλο Οδύσσια, το ταξίδι και η περιπλάνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολείο Κέφαλος. Με ενθουσιασμό, χαμόγελα και μεγάλες προσδοκίες αναχώρησε από το αεροδρόμιο Άννα Πολάτου η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων με προορισμό την πόλη Ντίνια της Πολωνίας, όπου θα εκπροσωπήσει την Κεφαλονιά και την Ελλάδα στη μεγάλη διεθνή οργάνωση του 26.

Ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

Στο καφενείο τη ζωή μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που πονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα όσα αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στο τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατήρια.

0: ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα.

και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του. Κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα. Γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα

κάνει. Είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουριώτη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε σε Κεφαλονιά και Ιθάκη η επέτειος του εορτασμού της 162ης επετείου της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα στο Αργοστόλι. Μετά το πέρας παρέλες ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Βραβεύθηκε ο κύριος Νίκος Μεταξάς. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της αδιάκοπης προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του στίβου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης 21 Μαΐου στο Αργοστόλι, στη συμβολή των οδών Βεργωτή και Κεφάλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. 2.732 τροχονομικοί έλεγχοι και 666 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση της Ελεονόρας Μελέτη για τη μετάβαση προς μια κοινωνία φροντίδας, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ζήτημα της άνεσης κατανομής της φροντίδας που συνεχίζει να επιβαρύνει κυρίως τις γυναίκες. Ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς καλλιτέχνες απευθύνει η διοργάνωση της ομαδικής έκθεσης με τίτλο Οδύσσια, το ταξίδι και η περιπλάνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος. Με ενθουσιασμό, χαμόγελα και μεγάλες προσδοκίες αναχώρησε από το αεροδρόμιο Άννα Πολάτου η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων με προορισμό την πόλη Ντίνια της Πολωνίας, όπου θα εκπροσωπήσει την Κεφαλονιά και την Ελλάδα στη μεγάλη διεθνή οργάνωση του 26.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

ανεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καρδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκει στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Αχ, μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά γίνεις κοπέλα, κοπελιά. Και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

τις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Yeah. No, yeah.

0: Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από την Κεφαλονιά 89,2 στην εκφώνηση Ελευθερία Κουλουριώτη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε σε Κεφαλονιά και Ιθάκη η επέτειος του εορτασμού της 162ης επετείου της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα στο Αργοστόλι. Μετά το πέρας παρέλες ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Βραβεύθηκε ο κύριος Νίκος Μεταξάς. Η βράβευση αυτή αποτέλεσε έμπρακτη αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του στον αθλητισμό, καθώς και της αδιάκοπης προσπάθειάς του για την ανάπτυξη και προώθηση του στίβου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της 5ης 21 Μαΐου στο Αργοστόλι, στη συμβολή των οδών Βεργοτή και Κεφάλου. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. 2.732 τροχονομικοί έλεγχοι και 666 παραβάσεις σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε στοχευμένες δράσεις στα νησιά του Ιωνίου. Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση της Ελεονόρας Μελέτη για τη μετάβαση προς μια κοινωνία φροντίδας, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ζήτημα της άνεσης κατανομής της φροντίδας που συνεχίζει να επιβαρύνει κυρίως τις γυναίκες. Ανοιχτή πρόσκληση προς εικαστικούς καλλιτέχνες απευθύνει η διοργάνωση της ομαδικής έκθεσης με τίτλο Οδύσσια, το ταξίδι και η περιπλάνηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 20 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος. Με ενθουσιασμό, χαμόγελα και μεγάλες προσδοκίες αναχώρησε από το αεροδρόμιο Άννα Πολάτου η ομάδα γυμναστικής για όλους του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου Επτανήσεων με προορισμό την πόλη Ντίνια της Πολωνίας, όπου θα εκπροσωπήσει την Κεφαλονιά και την Ελλάδα στη μεγάλη διεθνή οργάνωση του 26.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: αφή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Είπαμε βλέω και όπα είπα λέω, δε λέω λέω λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

τροχιά, με κρατούνε θάρρο σαν αλήθειες παλιές, σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν